0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Ήθελα να πάω να κάνω πεζοπορία στον Όλυμπο, το έκανα.
7: Εντάξει.
6: Επόμενο στόχο, έχω βρει μια ωραιότατη προσφορά με 90 ευρώ.
7: Πόσο?
6: 90 ευρώ.
7: Ναι.
6: 90 ευρώ. Ελεύθερη πτώση.
7: Εγώ να σου πω ειλικρινά, σου μιλάω την ελεύθερη πτώση για σένα. Δεν κάνω τζάμπα.
6: Τι εννοεί?
7: Ανεβαίνει δύο ρόφου τώρα εδώ πάνω πάνω.
6: Είμαστε ήδη στο τέταρτο.
7: Μα δεν άλλου δύο. Για να είμαστε σίγουροι.
6: Ναι. Παιδιά, θα πάω να κάνω ελεύθερη πτώση και θα μου ζητάτε συγγνώμη μετά. Μην εκτίθεστε.
7: Μην πείδα και πρώτα κανονικά από σένα. Αν δεν πειδήξει τη γη και θε να πειδήξει τον αέρα.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
2: 104,7.
8: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Θαρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Γρηγόρη,
6: έλα.
5: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
6: Πανικόβλητα.
5: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
7: Το χρόνο μας.
5: Μπράβο ρε Ναντσάρα. Ωραία! Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
6: Τι?
5: Λεμονάδα στη Ρόδο!
7: Φανταστικό, έλα!
6: Πού τα σκέφτεσαι, βρε?
5: Άσε τώρα, σου λέω! Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
6: Και οι δύο διοξίνουν. Αλόνικο.
5: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
6: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε, γιατί δεν αντέχω άλλο.
7: Τι μάρκα είναι?
6: Τι είναι?
5: Mercedes.
6: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
7: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
4: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

ένας χρόνος μακριά. Καθημερινά στις προσδοκίες μου κρατιέμαι, μα δεν γυρνάς για να ρωτιέμαι.

0: Των 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Ας κλείσουμε λοιπόν αυτή την ενότητα με τις 5 δυσκολότερες λέξεις. Πρώτη λέξη, εθυλενοδιαμινοτετραόξικο. Δεύτερη λέξη, διμεθυλοσουλφεξίδιο. Τρίτη λέξη, δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοναξένιο. Τέταρτη λέξη, τετραϊδροκαναβινόλη. Και πέμπτη λέξη, συγγνώμη.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
6: 104,7.
7: Συντονίστηκες?
8: Κόλλησες.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεατών, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Η αγγλική γλώσσα, παιδιά, εκτός από φτωχή, είναι και εξαιρετικά χιδέα.
6: Για πες λίγο.
5: Για παράδειγμα, pay attention. Τι pay attention, ρε
6: φίλε. Pay attention. Καλά δεν τρέπεσαι, τώρα το κατάλαβα. Κάνει και άλλη νοήματα.
0: Αλφα FM
7: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
8: Σφαίρα. Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι, παιδιά, μετά από τρία πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
9: Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
8: πάστας.
10: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: 104,7.
11: 104,7.
7: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Άσυχα ένα λεπτό, να το ξανασκεφτώ, να μη

0: Κωνσταντίνου. Μίξ με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
3: Να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση, με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα, και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι, μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πάμε να πιούμε έτσι μια γουλιά καφέ, να ανοίξει λίγο το μάτι, να οργανωθούμε, να ανοίξουμε τα ντοσιέ μας, να σας μιλήσουμε για τους διαγωνισμούς, να σας μιλήσουμε για ό,τι συμβαίνει εδώ στο Σφαίρα 102,2. Πρώτα όμως μια γουλιά καφέ, να ανοίξει λίγο το μάτι, γιατί με μια γουλιά παγωμένου ωραίου καφέ, νομίζω όλα μπορούν να πάρουν το δρόμο τους.
4: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
5: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2. Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία με φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη, η αλήθεια είναι, με τη μαναβική τους. Και θέλω να σου πω όμως ότι σου έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για τα φρούτα και τα λαχανικά για τα Lidl, που είναι καταπληκτικά. Τώρα λέω να σου μιλήσω, κάτσε να διαβάσω. Περίμενε. Να δω, να διαλέξω βασικά θέλω. Θα σου μιλήσω για τον τροχό της τύχης, θα σου μιλήσω, γιατί μου αρέσει και πάρα πολύ. Λοιπόν, γνωρίζεις ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένο. Σκάναρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Τι περιμένεις, πάρε μέρος τώρα, Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λέω τρόπους επικοινωνίας γιατί είναι νομίζω γνωστή πλέον. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, τι καιρό κάνει εκεί που μας ακούτε. Πιάσανε σε εσάς για τα καλά οι ζέστες, γιατί διάβαζα ότι κάπου στα ορεινά θα έχουμε τις βροχούλες μας. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Έχουμε και Viber 6936 10 10 22, και στο Viber έχουμε και TikTok, έχουμε και Twitter, έχουμε και τα πάντα. Έχουμε έτσι, βρείτε μία πλατφόρμα, κάτι, έναν τρόπο για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας στείλετε τις καλημέρες σας. Λοιπόν, σε άλλα νέα τώρα, γίνεται ένας χαμός με τα κουνούπια. Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, γιατί εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και είναι από τη Unifarma. Για πάμε να θυμηθούμε έτσι ένα δίλημα ζωής από τα παλιά. Διλήμματα ζωής μόνο στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Εγώ δεν μου είπες να διαβάσω το δικό μου email.
2: Όχι, γιατί είχα εγώ. Δεν μου σου το πω αυτό, γιατί είχα εγώ το δίλημα.
1: Έλα ρε Γρηγόρη.
2: Λοιπόν, το δίλημα ζωής αυτό το άφησα και για το τέλος, γιατί είναι μικρό, αλλά είναι μικρό και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
3: Για να μην σας απολόγω,
2: είναι ένα ζευγάρι. Είναι ο Γιάννης μαζί με τη Χαρίκλια.
1: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια.
2: Και παιδιά, ενώ ξεκίνησε για πλάκα, είμαστε 2 χρόνια ζευγάρι, δεν είμαστε παντρεμένοι, έχουμε δεσμό, σχεδόν θα πηγαίναμε για γάμο και σκεφτόμαστε να πάμε. Αλλά παιδιά, αυτό που συμβαίνει με τη Χαρίκλια, γιατί το στέλνει ο Γιάννης στο email, είναι κάτι, ρε παιδιά, που πραγματικά, ενώ θα μπορούσατε να γελάσετε, θα μπορείτε να μην πείτε βλάκα, θα μπορείτε να μην πείτε τα ανόητο, πείτε μου ό,τι θέλετε.
1: Όχι, γιατί Γιάννη το λες αυτό?
2: Πέρα του, γιατί
3: έγραψε, να μας πει, μπορεί να το πούμε.
2: Έγραψε και πάρα πολύ καλά λόγια για την εκπομπή. Παιδιά, λέει, σε πολλά χρόνια στην Αμερική, θεωρώ ότι το πρωινό του Σφαίρα είναι αμερικάνικο ραδιόφωνο και σας ευχαριστώ που με κάνετε και νιώθω ωραία και στην πατρίδα μου. Καταρχάς, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πιστεύω και εγώ αυτό, και ας ακούγεται εγωιστικό, έχουμε κάνει συγκλονιστική δουλειά σε αυτό το πρωινό, έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά για να είμαστε και εκεί που είμαστε, και μας έχουν κατακλέψει, πρέπει να το ομολογήσω, αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον εύχομαι να κλέβουν τα καλά. Γιατί δεν πάνε να κλέβουν τα καλά, πάνε να κλέβουν τα κακά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, τα κακά, αυτά που δεν ίσως έπρεπε να κλέβουν. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε παρακάτω. Παίζουν μπιρίμπα κάθε βράδυ με ένα άλλο ζευγάρι από την πολυκατοικία. Με τη Χαρίκλια. Mm-hmm. Έτσι.
1: Ετών, Γρηγόρη, ξέρουμε.
2: Όχι, δεν μου γράψαν τίποτα.
1: Okay.
2: Για να μην σας τα πω λόγο, δεν είναι μόνο η μπιρίμπα. Ό,τι παιχνίδι και να παίξουμε τη Χαρίκλια, καταλήγουμε σε καυγά. Και όταν λέμε καυγά, δεν κοιμόμαστε μαζί το βράδυ. Το κρατάει.
1: Το
2: κρατάω με την κοπέλα του. 2 χρόνια δεν είναι παντρεμένη. Και αυτό το πράγμα με έχει κάνει να σκέφτομαι ότι μήπως δεν πρέπει να προχωρήσω. Μήπως δεν πρέπει να παντρευτούμε.
1: Μα δεν πρέπει.
2: Περίμενε, μωρέ Παναγή, περίμενε λίγο ένα λεπτό.
1: Δεν πρέπει, ρε παιδιά.
2: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά που παίζουμε ένα παιχνίδι, δεν μιλάμε. Φτάνουμε στο σημείο, δηλαδή ο εγωισμός της, που και εγώ, επειδή τη βλέπω έτσι που κάνει τόσο, είναι τόσο εγωίστρια και δεν θέλει να χάσει, μετά τσατίζομαι κι εγώ και με πιάνει και εμένα.
1: Παιδιά.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε κάτι από τάβλη μέχρι οτιδήποτε άλλο που να μην φτάσουμε σε σημείο βρισίματος. Βρίζουμε όλα στον άλλον.
1: Στο σεξ τα βρίσκουν, ναι.
2: Δεν γράφει τέτοια πράγματα, μόνο η Παναγή τώρα.
3: Ναι, στο σεξ ρωτάς τώρα πολλές λεπτομέρειες,
2: Παναγή. Το παιδί γράφει για το λόγο του ότι κάθε φορά που παίζουν κάτι, το καταλήγουν σε καυγά μεγάλο, ομυρικό.
1: Ωραία, εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι μονόδρομος.
3: Να του προτείνουμε να μάθει μπιρίμπα για να μην τσακώνονται.
2: Τώρα εντάξει, τώρα εσείς λέτε βλακίες.
1: Όχι, εγώ δεν λέω βλακίες.
2: Εδώ δείχνει χαρακτήρα τώρα ο ένας με τον άλλον.
1: Αύριο μεθαύριο αυτό θα γίνει και με άλλα θέματα. Πού να έρθει και μια διαφωνία για το παιδί, πού να έρθει και μια διαφωνία για το γάμο, πού να έρθει και μια διαφωνία για τα οικονομικά.
2: 2 χρόνια σου λέω.
1: Δεν είναι έτσι.
4: 2 χρόνια μαζί, ρε.
1: Αναχωρήσουνε.
4: Γιατί να χωρίσουν, δύο χρόνια μαζί σου λέει είναι.
1: Να χωρίσουνε.
4: Ρε, τι δεν ακούς, δύο χρόνια μαζί σου λέει.
3: Τσακώνονται στην πυρίμπα, ρε, ναι.
4: Βέβαια.
2: Όχι μόνο στην πυρίμπα, σε ό,τι παιχνίδια παίξουν σου λέει.
1: Αυτό. Μα άμα τσακώνονται στα πιο απλά, τι θα γίνει στα δύσκολα.
4: Παιδί μου, τα δύσκολα μπορεί να τα ζουν δύο χρόνια.
3: Γιατί, την πυρίμπα παίζουν την γρήγορη ή την αργή.
2: Πρώτη φορά ακούς ανθρώπους να μαλώνουν να παίζουν παιχνίδια.
1: Όταν δεν μπορείς να τα βρεις και να διαχειριστείς την ψυχραιμία σου, τα πιο απλά που είναι τα παιχνίδια, τι θα γίνει σε ένα σοβαρό θέμα.
2: Το ζήτημα είναι ότι αυτό που τον ενοχλεί τον
1: Γιάννη
2: είναι ότι αν μαλώνουμε και φτάνουμε σε σημείο να βριζόμαστε στο τέλος.
1: Αυτό.
2: Άγρια. Oh. Αυτό τι σημαίνει, στα σοβαρά τι θα γίνει παρακάτω.
1: Μα αυτό δεν λέω.
4: Αυτό.
1: Δεν μπορούν
2: πιστεύετε,
1: να τα βρουν.
2: Πιστεύετε, η ερώτησή μου είναι και το δίλημά
1: μου. Όχι, ρε Νίκο, με το σοβαρό δεν είναι η πυρίμπα και τώρα τι λες.
4: Δύο χρόνια δηλαδή έχουν ζήσει κάτι.
2: Ρε, σοβαρό. Παιδί, μετάξει,
1: όχι, γκόμενοι είναι.
2: Γκόμενοι είναι τώρα, εντάξει, φλερ. Είναι στη φάση δεν έχουν πάει παντρευτεί, παιδιά, γάμου, σοβαρά.
1: Δεν έχουν υποχρεώσει τέτοιε. Σοβαρές.
2: Πρέπει να είναι από ό,τι κατάλαβα 30 χρονών πρέπει να είναι τα παιδιά, 28 με 30. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, προχωράς παρακάτω όταν, ενώ ταιριάζει σε άλλα πράγματα.
3: Ας σταματήσουν να παίζουν.
2: Αυτό το λέω εγώ. Η ερώτηση του Γιάννη ήταν τι γίνεται παρακάτω. Αλλά εγώ ρωτάω, αν με κάποιον άνθρωπο νιώθεις ότι ταιριάζει, αλλά βλέπεις ότι ακόμη και δηλαδή στα παιχνίδια, ξέρετε, λέγανε παλιά ότι στα παιχνίδια, ειδικά τα χαρτοπαικτικά, βγάζει τον πραγματικό σου εαυτό. Ότι ουσιαστικά βγάζει ένα μέρος του εαυτού σου.
1: Εσύ τι λες, Γρηγόρη, ισχύει αυτό?
2: Εγώ έχω βγάλει πάρα πολλές φορές έναν εαυτό παίζοντας χαρτιά που δεν μου άρεσε και ζήτησα συγγνώμη αμέσως.
1: Ναι.
2: Δηλαδή κάποια στιγμή ίσως από την πολύ χασούρα, ίσως από οτιδήποτε άλλο μπορείς να πεις.
1: Σε πιάνανε κότσο.
2: Έτσι σου μιλάω τώρα εδώ.
3: Ο Γρηγόρης τον χάνει, εκνευρίζεται.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι πολλές φορές βγάζεις ένα χαρακτήρα που όμως πρέπει να το αντιλαμβάνεσαι λίγο γρήγορα, έτσι, να ζητάς συγγνώμη και όχι να το κρατάς.
1: Ναι, αλλά αν το ξανακάνεις μετά πρέπει να πει ότι δεν έμαθες από το λάθος.
2: Δεν, φίλε, να εξαρτάται κάτι. Δηλαδή υπάρχουν φάσεις ανθρώπων, εξαρτάται και τι παιχνίδια παίζεις, που επειδή μου χάνεις συνέχεια.
1: Δηλαδή, Γρηγόρη,
2: μιλάω σοβαρά, μην είναι κανένα.
1: Ναι. Όταν εμένα με κατηγορείς και είμαι μαζί σου και μου λες σε γκαντέμεις, εγώ προσβάλλομαι.
2: Ναι, τώρα εγώ σου μιλάω σοβαρά, εσύ το κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλέφωνο. Ρωτήστε, πιστεύετε ότι ένα ζευγάρι στις αρχές της σχέσης του, όταν ας πούμε παίζει σε ένα παιχνίδι και βγάζουν τέτοια πίκρα ή βρίζονται ή φτάνουν σε ένα σημείο να μαλώσουν, θα πάει και στα σοβαρά θέματα ή απλά θα παραμείνει στα παιχνίδια?
1: Μάμα, δεν μπορεί να τα βρει απλά.
2: 7-0-07-9-31, παρακαλώ, θέλουμε την άποψή σας. Πόσο ένα παιχνίδι μπορεί ουσιαστικά να προδώσει το χαρακτήρα των ανθρώπων της σχέσης παρακάτω? Λίγο θα ανοίξει λίγο το τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Σε ενοχλώ με
2: σένα. 2-11-7-0-07-9-31. Είναι νεκρό το τηλέφωνο, γι' αυτό λέω.
1: Δεν το λες και εσύ έτσι. Πώς να το
4: αναστήσω εγώ
2: τώρα? Πώς να το αναστήσεις, ξέρω εγώ πώς να το αναστήσεις. 2-11-7-0-07-9-31. Παρακαλώ, πάτε το κουμπί σου εκεί πέρα, Ρενίκο.
1: Πάτε ένα κουμπί τώρα, όποιο.
2: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα στον.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το όνομά σας?
5: Είμαι ο Χρήστο.
2: Έλα, Χρήστο μου. Για πες μας την άποψή σου.
5: Τι να λέμε τώρα, είναι δυνατόν? Θες να περάσεις καλά με ένα φιλικό ζευγάρι, να παίξεις οτιδήποτε παιχνίδι και καταλήγεις να τσακώνεις?
2: Δεν το έχεις
5: 15 χρόνια, δεν τα κάνω.
2: Δεν το έχεις ξανακούσει αυτό ότι συμβαίνει πολλές φορές?
5: Είναι πολύ κρίμα.
2: Ναι. Νιώθεις ότι μπορεί αυτό το πράγμα να είναι ένα μικρό δείγμα για αυτό που θα ακολουθήσει στο μέλλον σε αυτό το ζευγάρι?
5: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη μου. Αυτό είναι δείγμα ότι όταν έρθει, που να μην έρθει, αλλά αν έρθει μια δύσκολη στιγμή, βγουν και μαχαίρια.
2: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Ότι αν δεν μπορείς τώρα να κρατήσεις τον εαυτό σου και αν δεν μπορείς να ζήσεις. Η αλήθεια είναι θα με πειράζει και εμένα πάρα πολύ αν, ας πούμε, είχα μία σύντροφο ή εγώ σε αυτήν. Εγώ τώρα μιλάω για μένα. Που βριζόμασταν στο τέλος ενός παιχνιδιού σοβαρά και δεν κοιμόμασταν και μαζί παρά επειδή το κρατούσε. Έλεγα, αν βγάζει τέτοιο χαρακτήρα και τέτοιο εγωισμό σε ένα τέτοιο θέμα, στα σοβαρά τι θα γινόταν δηλαδή?
5: Έμα, έτσι ακριβώς.
2: Συμφωνώ. Άρα πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι δηλαδή μπορεί να δείξει ένα παιχνίδι? Μία σειρά.
5: Είναι δείγματα. Το οποίο μετέπειτα στη ζωή, όταν έρθει μια δύσκολη στιγμή, τι θα κάνεις?
2: Ναι, λες μήπως μέσα στο παιδί μου, μήπως τώρα αυτή το κάνει για πλάκα, ας πούμε, για πλάκα το κάνουμε.
3: Για πλάκα,
2: μα
3: δεν κοιμούνται μαζί.
5: Για πλάκα, μια φορά, δύο φορές, μια ώρα, εντάξει, μετά την πάρει σε αγκαλιά, σα έχουν βάπες για ύπνο.
2: Ναι. Άρα θεωρούμε. Άρα θεωρούμε κριτήριο. Θεωρούμε κριτήριο. Παναγή, θεωρείς κριτήριο ότι η ιστορία ενός χαρακτήρα του πώς φαίνεται στα παιχνίδια πάνω, έτσι είναι?
5: Εννοείται.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά.
2: Εσείς, κυρίες και κύριοι εκεί έξω, πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια ή παιχνίδια ή συμπεριφορά πάνω στα παιχνίδια μπορούν να δείξουν το μέλλον ενός ανθρώπου? Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Γεια σας, κύριε. Πείτε μας την άποψη. Το όνομα.
3: Πάρει τα καλά, πε.
6: Ο Κωνσταντίνος είμαι.
2: Έλα Κωνσταντάρα.
3: Κωνσταντίνε, καλή την Κωνσταντάρα.
2: Έλα Κωνσταντίνε.
6: Λοιπόν, μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να χάνει εύκολα, δεν δέχεται εύκολα την ήττα. Το έχω βελτιώσει με τα χρόνια.
2: Κωνσταντίνε, ξέρεις τι συμβαίνει, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Υπάρχει μια κατηγορία, ας πούμε τώρα συζητώντας με διάφορους μπαμπάδες, που και τα παιδιά τους έχουν πρόβλημα να χάνουν. Δηλαδή υπάρχει μια κατηγορία παιδιών που εδώ δεν ξέρω τώρα βέβαια, δεν ξέρω αν πρέπει να πάει σε κάποια στιγμή σε ειδικό καθεγονιό.
1: Είναι με εμένα, ρωτάω, ο Μάρκος, ναι. Ξέρει, να χαντρελαίνεται. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό για τα παιδιά.
2: Είναι πολύ φυσιολογικό.
1: Βέβαια, περνάει από την πάση.
2: Ναι, αλλά βγάζει ένα μέρος του χαρακτήρα του.
4: Δεν εννοεί 5 χρονών, εννοεί λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
2: Ναι, εγώ λέω και για μεγαλύτερα παιδιά που φτάνουν. Βλέπει εδώ πέρα τώρα ο Κωνσταντίνος έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία και σου λέω ότι ακόμα το έχω αυτό το θέμα. Που αυτό τι κάνει.
6: Αλλά πρέπει να το διαχειρίζεσαι.
2: Ναι, πώ το διαχειρίζεσαι, επειδή καταρχά μπράβο που το καταλαβαίνει.
6: Λίγο τη λογική, δηλαδή. Αυτό είναι σημείο ανταγωνισμού. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Είναι άλλο το παιχνίδι, άλλη ζωή. Δηλαδή, εμείς είμαστε παντρεμένοι. Είμαστε μαζί 8 χρόνια και είμαστε παντρεμένοι 4. Mm-hmm. Αλλά είναι το θέμα ότι δεν είναι το ίδιο τα παιχνίδια και το ίδιο η πραγματικότητα. Δηλαδή, στο μέλλον, σε σοβαρά θέματα και τώρα που έχουμε και παιδί, δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα.
2: Εσείς, όταν στην αρχή τη σχέση σα που ήσασταν πριν κάνετε οικογένεια, το έβλεπε αυτό, είχατε έντονη. Ήταν και έτσι η σύζυγο, ήταν έντονη.
6: Όχι, όταν παίζαμε ήταν, εγώ ήμουν έτσι, τη το έβγαζα και κοινής, αλλά προσπαθούμε να είμαστε ομάδα, εγώ αυτό θα πρότεινα. Yeah. Δηλαδή όταν είμαστε στην ίδια ομάδα, δεν τσακωνόμαστε γιατί να ανταγωνιζόμαστε ένα στον άλλο.
2: Το καταλαβαίνω. Πάντως, Κωνσταντίνε, πολλοί κόσμος δεν έχει μάθει να χάνει. Και αυτό πολλές φορές το λέω, διότι βλέπουμε πάρα πολλούς πατεράδες, και το πάω τώρα στο πολύ σοβαρό, που βλέπεις ότι πηγαίνουν τα παιδιά τους για μπάλα. Όταν ο προπονητής βγάλει το παιδί τους έξω ή χάσουν ή οτιδήποτε άλλο, αντί να εκμεταλλευτούν, πάνε και βρίζουν τους προπονητές και μαλώνουν μπροστά στο παιδί τους, σαν να τους λένε ότι εγώ έχω γεννήσει το Μέση και τον Ρονάλντο και δεν έπρεπε να τον βγάλει εσύ, γιατί δεν τον βάζει να παίξει μπάλα. Αντί κάποια στιγμή στη ζωή να πρέπει να μάθεις και την ήττα, που είναι δώρο, να μάθεις την αδικία. Ότι ακόμα και αν νιώθεις ότι σε αδικούν, πρέπει να κάτσεις με το παιδί να το πεις. Πιστεύουμε ότι λοιπόν ότι μας αδικεί ο προπονητής. Λοιπόν, αυτό θα σου συμβεί πολλές φορές στη ζωή σου, να νιώθεις ότι σε αδικούν. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Θέλω να πω ότι κάνει δώρα η ζωή όταν είσαι μικρός.
6: Πρέπει με τη λογική ο καθένας να το θέλει μέσα του. Δηλαδή, εγώ το βλέπω, προσπαθώ. Εντάξει, αυτό είναι συνέστημα ο ανταγωνισμός που μου βγαίνει, αλλά με τη λογική προσπαθώ να το ηρεμώ.
2: Μακάρι. Μακάρι, γιατί ειλικρινά τώρα το λέμε για τον Μάρκο που είναι 6 χρονών. Το ζήτημα είναι όταν ο άλλος φτάνει 35, 40, 45 και δεν ξέρει να χάνει. Και βλέπεις βρίζουνε, μαλώνουνε.
3: Στο βαφτιστήρι μου πώς φτάσαμε.
2: Πάρα πολλά. Σε καταλαβαίνω.
6: Είναι και από το σπίτι αυτό. Δηλαδή όταν.
1: Ναι, λέει λέει προχθές τη δασκάλα του, εγώ δεν θέλω να ξαναπαίξω στο σχολείο. Γιατί Μάρκο, θα παίζω μόνο σπίτι που ο μπαμπάς μου αφήνει να κερδίσω.
2: Γιάννη,
6: ναι.
2: Κωνσταντίνε, τι προτείνεις στο Γιάννη δηλαδή να κάνει με αυτή τη σχέση που μας ρώτησε?
6: Αρχικά να το δει και με σοβαρά θέματα.
3: Αρχικά δηλαδή, νόμιζα θα έλεγε να χωρίσει.
1: Αμ' άρεσε.
6: Όχι, δεν μπορεί να χωρίσει. Γιατί δεν μπορεί, δεν είναι μόνο το παιχνίδι. Δηλαδή στα σοβαρά θέματα, γι' αυτό το βλέπω από εμάς. Στα σοβαρά θέματα δεν είναι το ίδιο. Επειδή είμαι ανταγωνιστικός, δεν μου αρέσει να χάνω.
1: Ναι, αλλά όταν χάνεις δεν τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου?
6: Όταν είμαστε αντίπαλοι.
1: Τσακώνεστε?
6: Εντάξει, όχι, αυτό το σημείο να βρισκόμαστε.
1: Αυτό,
6: όχι.
1: Αυτό.
6: Εντάξει, είπαμε, αλλά ότι θα εκνευριστώ και θέλω λίγο το χρόνο να ηρεμήσω, ναι, γιατί δεν μου αρέσει να χάνω σε τίποτα.
2: Μάλιστα.
6: Δηλαδή,
2: κατάλαβα. Κοίταξε το πάντως και λίγο και εσύ αυτό, αφού το καταλαβαίνεις, μπορείς να το λύσεις.
6: Εγώ το καταλαβαίνω και το ελέγχω. Το έχω.
2: Μακάρι.
6: Μακάρι. Γι' αυτό το λέω.
2: Γιατί ξέρεις,
6: αλλά ίσως να είναι σε ομάδα αυτό το πρόβλημα. Ναι, δηλαδή, αν παίζει ένα παιχνίδι που είναι μαζί.
2: Πιστεύω, Κωνσταντίνο, ότι ούτε δεν θα θέλεις το παιδί σου να γίνει όπως είσαι εσύ. Αυτό. Οπότε νομίζω ότι θα βρεις πολύ ωραίες ευκαιρίες να το αλλάξει αυτό.
6: Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε.
2: Τα λάθη μας και τα διορθώνουμε.
6: Σωστά.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
7: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η Στοίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Στοίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στοίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026, 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, να πω καλημέρα σε όλους σας που τους έχω υποσχεθεί και μας έχετε στείλει και τα μηνύματά σας από πολύ νωρίς το πρωί. Καλησπέρα στην Αλίκη, καλησπέρα στη Μαρία, στο Δημήτρη, στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από το Καματερό, στον Γιάννη που μας ακούει από τον Πειραιά, στον Ανδρέα από την Πάτρα, στα Γιάννενα, στην Κεφαλονιά μου, την αγαπημένη, τα φιλιά μας και την αγάπη μας, και στη Ζάκυνθο, σε όλους εσάς που μας ακούτε από όποιο ελληνικό νησί και αν βρίσκεστε, είτε δουλεύετε και έχετε πάει για σεζόν, είτε απολαμβάνετε τις διακοπές σας, γιατί μπήκε ο Ιούνιος, μπήκε για τα καλά το καλοκαίρι και έχουν ξεκινήσει ήδη και ο τουρισμός αλλά και οι αδειούχοι και οι εκδρομής του Ιωνίου, βεβαίως την αγάπη μας, την καλημέρα μας και τα φιλιά μας που νομίζω ότι ακόμα θα κοιμάστε και πολύ καλά θα κάνετε. Λοιπόν, η Green δεν είναι μόνο η Green Cola, παιδιά, είναι και πορτοκαλάδες, είναι και λεμονάδες και βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες, mixers, και υπάρχει κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση χωρίς περιτά. Γιατί όταν είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Φεύγουμε και ερχόμαστε με τα νέα για τον καιρό, με δώρα, με εκπλήξεις, με και με το επόμενο ημίωρο που θα μας οδηγήσει στις 7. Πάμε και ερχόμαστε.
8: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
9: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Καλημέρα σας.
8: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
7: Κάτι συγκεκριμένο?
8: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
9: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
8: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
0: Το Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα, αποκλειστικά.
3: Τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ξαναλέω βέβαια, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα στα άλλα νέα, τα ωραία, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Κάθε μικρή πράξη μπορεί να έχει αξία και να αποτελέσει μια συνειδητή επιλογή για το μέλλον μας. Ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη. Η ανακύκλωση συσκευασία είναι πιο εύκολη από όσο νομίζουμε. Δεν έχουμε παρά να αναζητήσουμε τους κοντινότερους μπλε κάδους στη γειτονιά μας και να απορρίψουμε εκεί τις συσκευασίες μας, δίνοντάς τους μια δεύτερη ζωή. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής.
4: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
5: Τι να μας κάνει?
4: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
5: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και η Οάση. Παιδιά, πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο. Πραγματική Οάση, μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φαντάζεστε τη δίψα, έτσι. Και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι, πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Γιατί σε αυτόν τον κόσμο, πώς θα το κάνουμε τώρα, το νερό το λέμε ζαγόρι. Λοιπόν, βλέπω σιγά σιγά ανθρώπους να μπαινοβγαίνουν μέσα στο σταθμό οι οποίοι είναι μαυρισμένοι. Άρη μαύρισες ή όχι, έτσι ενοχλούμε, λέει. Ω, μανούρα πρωί-πρωί, τι είναι αυτό το πράγμα. Πολύ μανούρα, ρε φίλοι μου. Καλά, βέβαια τώρα ο Άρης εδώ που είχα απέναντί μου είναι μελανούρι όλο το χρόνο. δεν περιμένει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι γίνεται από άλλη εθνικότητα άνθρωπος, καταλάβατε τώρα. Άνθρωπος πάνω απ' όλα όμως, ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας, στους πολύ πρωινούς που είμαστε έτσι εδώ παρέα στο 6 με 7 κάθε πρωί, 14 χρόνια τώρα, 15 πάμε την επόμενη σεζόν. Πρώτα ο Θεός, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Λοιπόν, και θέλω τώρα έτσι να δώσω από νωρίς το πρωί το καλάθι του Ανδριόπουλου, γιατί μου το ζητάτε. Μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος, με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με 7 καταστήματα στην Αργυρούπολη, στο Γέρακα, στο Περιστέρι, στη Νέα Ιωνία, στον Άγιο Στέφανο. Παντού θα βρείτε ένα μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος με μια κάρτα επιβράβευση για να κερδίζετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών και με κατοίκον διανομή εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ. Τώρα στείλτε μήνυμα στο Viber 6936101022 Ανδριόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Πάμε να θυμηθούμε έτσι από τα παλιά μας ένα δίλημα ζωής, σαν αυτά που μας στέλνετε κάθε πρωί εδώ στο πρωινό του Σφαίρα, μέχρι να ξαναμαζευτούμε πάλι όλοι να αρχίσουμε τα καινούργια, έτσι. Για πάμε να θυμηθούμε όμως τι γίνεται με τα διλήμματα ζωής. Λοιπόν, ένα γρήγορο και εύκολο δίλημα ζωής επέλεξα για σήμερα, το οποίο το έχει στείλει η Κατερίνα. Το έστειλε μάλιστα πριν περίπου 6-7 μέρες, να ξέρετε. Και λέει εδώ, παιδιά, λέει, καλημέρα σας. Είμαι, λέει, φρέσκο παντρεμένη. Είμαι περίπου 1,5 χρόνο παντρεμένη, τέλος πάντων, με τον άντρα μου. Δεν έχουμε κάνει ακόμα τα παιδιά μας. Τώρα σκεφτόμαστε για οικογένεια, αλλά. Αυτό το αλλά είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, το ακούμε το αλλά.
0: Συνειδητοποίησε ότι εγώ
2: δεν τον θέλει.
0: Έχω ακόμα φιλικές σχέσεις και επικοινωνία με τον πρώην μου.
2: Α, εντάξει, αυτό δεν είναι κακό.
0: Με τον πρώην μου, λέει, είμαστε μαζί 6-7 χρόνια. Ήμασταν μαζί 6-7 χρόνια. Συγκατοικούσαμε. Είχα γνωρίσει την οικογένειά του, είχε γνωρίσει την οικογένειά μου. Οπότε, λέει, συνεχίζουμε και έχουμε μία επικοινωνία. Είμαστε, να το πω, λέει, έτσι απλά, φίλοι με τον πρώην μου.
2: Ωραία.
1: Αφού έχουν φιλικές σχέσεις, είναι φίλοι.
0: Ακριβώς. Αυτό, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί με τίποτα ο άντρας μου. Έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις. Μην νομίζετε, λέει, το τελευταίο τρίμηνο που το έμαθε ότι έχω. Καταρχάς, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το ήξερε.
1: Άρα δεν είναι φιλικές.
0: Ότι έχεις φιλικές σχέσεις με τον πρώην. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων όμως, και μου είπε ότι αν οι φιλικές αυτές σχέσεις ή η οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας δεν σταματήσει τώρα με τον πρώην σου, εμείς οι δύο τελειώσαμε, παίρνουμε διαζύγιο και εδώ ολοκληρώνεται ό,τι είχαμε μεταξύ μας. Εγώ, λέει, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο πρώην μου είναι ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ, είναι ένας άνθρωπος που τον σέβομαι. Θέλω να έχω επικοινωνία μαζί του. Τα συναισθήματά μου είναι αποκλειστικά και μόνο φιλικά, αλλά ο άντρας μου δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Το θεωρώ παράλογο, το θεωρώ εξοργιστικό. Θεωρώ ότι προσπαθεί να με χειριστεί, να γίνει
2: χειριστικός.
0: Μπράβο. Και δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το επιτρέψω. Γιατί, λέει, το μυαλό μου πάει ότι μετά θα προσπαθήσει σε κάτι άλλο να γίνει χειριστικός. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου έχει δώσει άλλο δικαίωμα. Είναι η πρώτη φορά έτσι που ερχόμαστε σε σύγκρουση.
1: Mm-hmm.
0: Πείτε μου την άποψή σας, πείτε μου τη γνώμη σας. Σας αγαπώ. Είσαστε το καλύτερο πρωινό της Αθήνας.
1: Τελείωσε.
0: Και πραγματικά, λέει, περιμένω πώς και πώς να ακούσω την άποψη και τη θέση της Νάνσης απέναντι σε αυτό το
1: δίλημα. Αυτό που θα της πω.
2: Τι, γιατί.
1: Δεν θα της αρέσει αυτό που θα της πω, γιατί θα σου πω κάτι. Σε πρώτη φάση, ρε παιδί μου, εγώ δέχομαι ότι με τους πρώην μπορεί να έχει φιλική σχέση. Άλλωστε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή μου και δεν έχω και τίποτα να χωρίσω.
2: Προσδιορίζει, συγγνώμη που σε διακόπτω, Νάνση. Προσδιορίζει, Νάνση, πώς είναι η επικοινωνία με την πρώην. Με
1: σου
2: τον
1: λέει,

0: η επαφή και με την οικογένειά της.
1: Πώς είναι, ενώ μέσω social.
2: Δουλεύουμε, λέει, και στο ίδιο κτίριο, οπότε έτσι κι αλλιώς ερχόμαστε, λέει, σε επαφή.
1: Αλλά ναι, κοντά.
2: Θα μου στείλει μήνυμα να μου πει τα νέα του. Θα του στείλω μήνυμα εγώ να του πω για ένα πρόβλημα την άποψή μου.
0: Πολύ ωραία. Μου το έχεις κάνει το τοπίο ξεκάθαρο.
2: Ωραία.
1: Ήταν και πολλά χρόνια μαζί.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ, λοιπόν, όπως ξέρετε, με όλους τους πρώην μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση και δεν έχω τέτοια προβλήματα και γενικώς δεν είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσουν
2: ένα
0: οι εντάσεις.
2: Ναι. Δεν μιλάς για τον άνθρωπο τον οποίο έχεις ένα παιδί μαζί του και έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχεις.
0: Όχι, με όλους τους πρώην μου έχω πάρα
2: πολύ καλή σχέση. Μιλάς με όλους τους πρώην. Ο Γρηγόρης το ξέρει.
0: Δεν μιλάω. Έχει τύχει με κάποιους να μιλάω κατά καιρούς.
2: Το έχεις πει στον Γρηγόρη ότι έχεις μιλήσει με κάποιον
0: από τους πρώην. Πρώτα απ' όλα δεν δίνω αναφορά σε κανέναν με ποιον μιλάω.
2: Δεν αναφορά σε κανέναν. Θα δώσω εγώ τώρα 9 σου και θα δώσεις μια και καλή.
0: Δύο. Αν προκύψει κάτι, φυσικά και θα το μοιραστώ με τον άνθρωπό μου, γιατί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
2: Πολύ ωραία.
0: Αν είχα όμως τόσο φιλική σχέση και οι γονείς μου με έναν πρώην μου και ο άντρας μου το μάθαινε, είχαμε παντρευτεί και το μάθαινε τους τελευταίους 3 μήνες, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί όταν έχεις μια φιλική σχέση, ο άνθρωπός σου, ο άντρας σου, ξέρει και τον πρώην σου και μια χαρά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως το μαθαίνει, εσύ συνεχίζεις και έχεις για πολλά χρόνια και το μαθαίνει τελευταία στιγμή, προφανώς και κάτι τον ενοχλεί. Και θεωρώ ότι έχει δίκιο που τον ενοχλεί. Γιατί όταν κάτι δεν το κρύβουμε.
2: Ναι.
0: Γιατί το κρύβεις τόσα χρόνια? Άρα είναι κάτι πονηρό.
2: Το κρύβει, λέει, γιατί ήξερε ότι θα ενδεχομένως να έχει αυτή την αντίδραση.
0: Ακούστε να σας πω κάτι. Αυτή είναι μια πολύ ωραία δικαιολογία για τους ανθρώπους.
1: Παίζει όμως και σαν ενδεχόμενο να μην το κάνει.
0: Αν φοβάσαι τον άνθρωπο με τον οποίο είσαι κοντά, με τον οποίο είναι άνθρωπό σου, αν φοβάσαι να του πεις πράγματα και να μοιραστείς πράγματα μαζί του, τότε δεν είναι ο άνθρωπό σου.
1: Εντάξει, να κάτι συμβαίνει. Κάποια πράγματα δεν τα λέμε. Τα κάνουμε λίγο πιο στρογγυλοποιημένα, γιατί όντως μπορεί.
0: Εδώ ο άνθρωπος δεν ήξερε τίποτα. Και αυτή σου λέει κάνει παρέα με την οικογένειά μου, ναι, με μένα και τα λοιπά. Μιλάμε συνέχεια και τέτοια.
1: Ασχέτως και από αυτό, κάποια πράγματα ενδεχομένως στο έτερνο σου είμαι να τα κάνεις λίγο πιο στρογγυλά, ρε παιδί μου. Γιατί όντως μπορεί να παρεξηγήσει ο άλλος πώς το.
0: Γιατί να το παρεξηγήσει.
2: Τι ακριβώς τώρα συζητάμε.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό,
2: γιατί
1: εμένα
2: η δική μου άποψη απέχει παρασάγκας από τις δάνσεις. Το αναλύει πολύ και βάζει πολλά. Καμία τέτοια ανάλυση. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ στη ζωή μου να δεχτώ ότι η γυναίκα μου θα έχει επαφή, επικοινωνία, φιλική σχέση με έναν πρώην.
1: Εσύ?
2: Με αυτό τον άνθρωπο ακριβώς το ίδιο. Με αυτό τον άνθρωπο έχεις μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι μαζί και έχεις κάνει έρωτα.
1: Καλά,
2: με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Μπορεί
2: όχι,
1: να
2: θα τα λέμε. Εγώ τα πράγματα θα τα λέω όπως τα σκέφτομαι. Φυσικά και υπάρχουν, λέω την άποψή μου και αυτό ισχύει.
1: Όχι, άλλο λέω. Λοιπόν, μπορεί να μην υπάρχουν αισθήματα. Όντως να μην υπάρχουν.
2: Δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει συνέστημα με έναν άνθρωπο που έχει κοιμηθεί και κάνει έρωτα μαζί.
0: Ναι, καλέ.
2: Έλα ρε, παιδιά, τώρα.
0: 1000% στο υπογράφημα.
2: Εντάξει, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Εγώ διαφωνώ.
0: Πρώτα απ' όλα, για να χωρίσει σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτό που λες.
2: Καταρχάς, θεωρώ ότι με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι και έχει κάνει έρωτα μαζί του, δεν μπορεί ξαφνικά να γίνει φιλικό το συνέστημά σου. Πάντα κάτι θα υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει ποτέ.
2: Για την άποψή μου.
1: Εντάξει, την άποψή μου. Τώρα μην το παρακάνουμε. Μία να μιλάνε, να λένε 5 φορές δύο πράγματα.
2: Εδώ σου λέει ότι λένε τα νέα του και ότι λένε κουτσομπολεύουν. Και ότι ο ένας λέει την άποψή του στον άλλον.
1: Καλά, αυτό δεν είναι την άποψή.
2: Και ποιος ο λόγος με έναν πρώην σου που ανήκει στο παρελθόν να έχει κρατήσει επικοινωνία μαζί του? Όχι, τέλος.
0: Τέτοια επικοινωνία.
1: Γιατί μπορεί να υπάρχει.
2: Καμία επικοινωνία.
0: Τι λες, μωρέ.
2: Καμία επικοινωνία.
1: Δουλεύουν στον ίδιο εργασιακό χώρο. Τι λες.
2: Στο ίδιο κτίριο δουλεύουν, δεν είναι στην ίδια εταιρεία.
1: Και ωραία. Και άμα βρεθούν, τι να του μιλήσει.
2: Ωραία, που είναι ένα γεια, τυπικό. Όχι να στέλνουν μηνύματα.
1: Βρε Παναγί, τι είναι αυτό που λες.
0: Εγώ θεωρώ ότι υπερβολικό, Παναγί.
1: Καθόλου υπερβολικό.
0: Όταν χωρίζει με έναν άνθρωπο, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά και κάτι δεν υπήρχε μεταξύ σα.
2: Ποιο ο λόγο λοιπόν να έχει επικοινωνία μαζί.
0: Αν εσύ έχει τέτοια ανασφάλεια για τη γυναίκα σου, για τον άντρα σου, κάτι δεν πάει καλά στη.
2: Παιδιά, δεν είναι θέμα ανασφάλειας, για μένα είναι θέμα σεβασμού.
1: Το ότι δεν
2: κρατάς επικοινωνία με τον πρώην σου στον καινούριο σου γάμο είναι θέμα σεβασμού για μένα.
1: Μα δεν υπάρχει κάτι ερωτικό.
2: Δεν με ενδιαφέρει τι υπήρξε όμως στο παρελθόν.
0: Ο Παναγής δεν το αντέχει.
2: Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτώ εγώ κάτι τέτοιο.
0: Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι.
2: Πόσο μάλλον αν μάθαινε ότι δεν μου το είχε πει, πόσο μάλλον αν μάθαινε ότι έχουν.
1: Αυτό το ακούω.
0: Γενικότερα, εμένα με ενοχλεί όταν. Μου κρύβεις πράγματα. Όταν μου τα λες, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θεωρούν. Άκουσε να σου πω κάτι.
2: Ναι.
0: Που θεωρούν ότι. Το γεγονός ότι εσένα μπορεί να σε δω και να θεωρείς ότι έχεις περισσότερα μυστικά με τον άνθρωπό μου από ό,τι έχω εγώ. Αυτό με ενοχλεί πιο πολύ. Το να σε κάνει ο άνθρωπός μου στα μάτια του, εμένα να με μειώνει. σαν να λέει ότι αυτή είναι χαζή, δεν θα τους το πούμε.
2: Ναι, συμφωνώ πολύ. Καταλαβες. Δηλαδή τώρα θέλεις να μου πεις εσύ Νίκο ή εσύ Νάνση ότι θα μάθαινες ότι μηνυματίζεται η Όλγα με τον πρώην της ή ο Γρηγόρης με κάποια πρώην του και δεν θα σας ενοχλούσε.
0: Ωραία, σε αν το ήξερα κάτι από την αρχή, ναι, δεν θα με
2: ενοχλούσε. Δεν θα σε
0: ενοχλούσε.
2: Όχι,
0: πρώτα απ' όλα υπάρχουν πρώην του Γρηγόρη που τους στέλνουν ασταμάτητα τα μηνύματα.
2: Άλλο, το τι κάνει ο Γρηγόρης, το τι έχει ο Γρηγόρης φιλικές επαφές μαζί του.
0: Τι να κάνει, θα μιλάει, τι να κάνει.
1: Αν μάθαινες ότι η Ελένη, για παράδειγμα, μέσω μιας φίλης της, μάθαινε νέα για τον πρώην της, θα σε ενοχλούσε.
2: Θα τα έβαζα με τη φίλη, για ποιο λόγο συζητάει με τον πρώην με τη γυναίκα μου.
0: Γιατί τι έγινε, γιατί να τα βάλει. Αυτά είναι υπερβολικά πράγματα.
2: Δεν με ενδιαφέρει, παιδιά. Αυτά
0: καλά,
2: πιστεύω και αυτά
0: λέω. Καλά, και μόνο όλοι συζητάμε τα πάντα. Τι λες τώρα κι εσύ. Σιγά τώρα που όποιος σε νοιάζει τον έχει στη ζωή σου. Όποιος σε νοιάζει τον έχει στη ζωή σου, το κρεβάτι σου, στην αγκαλιά σου.
2: Και ποιος ο λόγος να μπει στη διαδικασία η φίλη
1: δηλαδή
2: να μιλάει για τον πρώην.
1: Εσύ για πρώην σου δεν έχεις μάθει.
0: Τελικά ο Παναγής είναι το δίλημα ζωής.
1: Δεν έχεις ακούσει. Δεν έχεις ακούσει, δεν έχεις μάθει από κάποιον κάτι.
2: Ναι, έχω μάθει.
1: Γιατί έχεις μάθει.
2: Εντάξει, γιατί έτυχε και το έφερε κουβέντα.
0: Αλήθεια! Να μην τύχει, πάμε να πάρουμε γραμμή.
2: Εντάξει, παιδιά, βάλτε τα μαζί μου. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ την άποψή μου λέω.
0: Είσαι υπερβολικό.
1: Είναι υπερβολικό.
0: Είναι η ηλικία και δεν ξέρω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς σε λένε?
3: Είμαι ο Μιχάλης, έχω ξαναπάρει.
2: Μιχάλη, στήριξε με.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, και εσύ στήριξε με. Τι είσαι?
3: Λοιπόν, θα στηρίξω την άποψη του Παναγή και θα την υπογράψω. Θα πρέπει σεβόμενος τη σχέση, τον γάμο μάλλον, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο η αξία του γάμου από μια απλή σχέση, να ξεκόψεις από τα πάντα.
2: Προφανώς ρε φίλε, συμφωνώ απόλυτα.
3: Μια μικρή παρένθεση, τα φιλιά στη γυναίκα μου που ακούει αυτή τη στιγμή και περίμενε μήπως καταφέρω να βγω στη γραμμή στη Δινάρα μου.
0: Να της πούμε καλημέρα και να φανταστούμε ότι έχει διαγράψει κάθε επαφή από το παρελθόν η γυναίκα σου.
2: Πολύ καλά έχει κάνει αν σέβεται τον άντρα της.
3: Θα σου πω, η γυναίκα μου επειδή ήταν σε προηγούμενη, όχι σχέση, σε προηγούμενο γάμο, αλλά επειδή υπάρχει και παιδί.
2: Εκεί αλλάζει όλα.
0: Γιατί
2: αλλάζουν όλα.
1: Γιατί αλλάζει εκεί.
0: Να μην επικοινωνείς με τον
1: άνθρωπο. Γιατί αλλάζει, Παναγίνα, να καταλάβω.
2: Γιατί όταν έχεις ένα παιδί, τι είναι, δεν είναι και δύσκολο να το καταλάβεις. Ναι. Είναι πολύ απλό το πράγμα.
1: Μπορεί να μην μιλάνε
2: όταν
1: μόνο για το παιδί.
2: Όταν έχεις ένα παιδί, δεν έχει να κάνει. Όταν έχεις ένα παιδί, πρέπει να μιλάς με τον άλλο γονιό για να μπορείς να συμβάλλουν και οι δύο στην ανατροφή του και να υπάρχει μια κοινή πορεία.
1: Δηλαδή, μπορεί να λέει ο άλλος να συζητάει τα δικά του, τα επαγγελματικά του, οτιδήποτε. Αυτό επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται.
2: Άλλο αυτό, έχεις ένα παιδί. Όταν δεν υπάρχει παιδί, όμως δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Υπήρξε ερωτικό, παλιά είχαν ερωτική σχέση. Ναι.
2: Εντάξει, για μένα έχει.
1: Μα είχαν ερωτική σχέση, δεν ενδιαφέρει.
0: Κάτσε, έχουμε και τον άνθρωπο στη γραμμή.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να σας πω στην προκειμένη ότι έχουν κρατήσει μόνο επαφή αποκλειστικά και μόνο για θέματα του παιδιού. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα.
1: Αν δεν είχαν τέτοιο είδους επαφές και ήταν.
0: Ο πρώην της έστελνε φωτογραφίες, μηνύματα, τις απόψεις.
1: Επαγγελματικά, ακριβώς.
3: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα.
2: Δεν είναι πρόβλημα.
3: Δεν δείχνει.
1: Όχι, είπες άλλο αυτό.
3: Σεβασμό στο γάμο.
0: Ακριβώς.
3: Το νέο σύντροφο.
2: Παιδιά, μιλάω να υπάρχει επικοινωνία αποκλειστικά για το παιδί, για θέματα του παιδιού.
1: Μα δεν είναι το παιδί.
0: Όταν είναι. Καλά, πάντως παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με τον πρώην σύζυγό μου, ούτε με τη σύντροφό του. Ακόμα και να με έπαιρνε να μου λέγε ένα πρόβλημά του, εγώ εκεί θα στεκόμουν. Πώς να σου πω. Καταλαβαίνεις.
3: Να σας πω και να κλείσω, για να, αν θέλετε να πάρετε και άλλη γραμμή. Στέκομαι στο γεγονός ότι από την αρχή δεν είπε, όταν ήταν σε σχέση με τον νέο άνθρωπο, δεν είπε ότι ξέρεις τι, κρατάω φιλικές επαφές και μιλάω με τον Χ, τον πρώην μου. Αυτό. Και το έκανε γαργάρα, αντρέφτηκε.
2: Αυτό και μόνο του είναι πονηρό.
0: Αυτό εμένα, αυτό με προβληματίζει.
3: Ακριβώς.
0: Γιατί όταν χωρίζουν οι άνθρωποι και πάνε παρακάτω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ, ας πούμε, και με την σύζυγο του πρώην σύζυγου μου, έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Και την εκτιμώ αφάνταστα.
3: Δεν τώρα και η κάθε περίπτωση είναι. Πρέπει να είστε να έχει φιλικές.
0: Παιδιά, γιατί μα είναι δυνατόν με έναν άνθρωπο που έχει χωρίσει να. Πώς να σου πω. Στην αρχή μπορεί να έχει συναισθήματα, ξέρω εγώ, τον πρώτο χρόνο, το δεύτερο, το τρίτο. Εάν μου περνάνε και πάρα πολλά χρόνια, ρε παιδιά, είναι εσύ για δέσιμο.
2: Και έχει να κάνει.
3: Εγώ
2: έχει να κάνει.
3: Έχουν να κάνουν. Είναι θέμα συναισθημάτων, είναι θέμα σεβασμού προς τον άνθρωπο που είστε τώρα.
2: Και έχουν να κάνουν και άλλοι παράγοντες.
3: Αλλά το κόβει. Γιατί σέβεσαι τον άνθρωπο που είστε παντρεμένος μαζί του τώρα.
0: Βέβαια.
3: Χάνεις μία φιλία στην τελική. Δεν έγινε και κάτι από να χάσεις το γάμο σου. Αυτή ήταν η άποψή μου. Σας καλημερίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για
3: την ημέρα. Φιλιά.
0: Θα βγάλουμε άλλη γραμμή.
2: Άλλη μία. Γρήγορη. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
2: Γεια σας. Το όνομά σας.
4: Ένα-δύο
2: ακούς.
0: Δεν έχει γραίσει η γραμμή. Δεν έχει να κάνει με
2: εσάς. Έλα, το όνομα.
4: Γιώργος.
2: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
0: Μάμπης.
4: Καλημέρα.
2: Μη είσαι πολύ σοβαρός, Γιώργο, ε.
0: Ας τον άλλο.
4: Μόλις δω από το τέτοιο, από το γραφείο. Η άποψη είναι ότι ξεκινάει λάθος, νομίζω, γιατί ουσιαστικά περισσότεροι, νομίζω, ψάχνουν ιδιοκτησιακούς τίτλους. Οπότε, δηλαδή, το να μιλήσει τώρα η κοπέλα με τον πρώην, δεν τρέχει κάτι. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ κακό.
0: Αυτό που λες περί ιδιοκτησίας είναι υπέροχο. Γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Θεωρούμε ότι ο άλλος είναι κτήμα μας.
4: Γιατί ακριβώς, γιατί όταν υπάρχουν αυτές οι απόψεις, ουσιαστικά αργότερα βγαίνουν μέσα στη ζωή. Μέσα στο γάμο ουσιαστικά. Αυτοί δηλαδή που έχουν αυτές τις απόψεις.
2: Άρα λοιπόν, εσύ μας λες, Γιώργο, ότι δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα η σύζυγό σου που έχετε παντρευτεί να έχει φιλικές σχέσεις με τον πρώην, να μιλάνε, να λένε τα νέα τους, καλημέρα, τι κάνεις, πώς ήταν η μέρα σου. Δεν θα έχεις τέτοιο πρόβλημα.
4: Όχι, γιατί ξέρετε ότι.
2: Okay. Αν το δέχομαι.
4: Όχι, άλλο θέλω να πω. Αν πιστεύεις ουσιαστικά ότι έχεις παντρευτεί όντας ελεύθερος άνθρωπος, δηλαδή και οι δύο είστε ελεύθεροι άνθρωποι, και δεν είναι δεσμός. Πώς είναι δεσμός ελευθερίας, δεν είναι δεσμός αίματος. Ο γάμος αυτό είναι. Δεσμός αίματος είναι τα παιδιά μας. Τώρα οι συγγενείς μας και η σύντροφός μας και όλα αυτά
0: είναι αλλά πάλι και στα παιδιά μας και στα παιδιά μας δεν μπορούμε να έχουμε πάλι τους τίτλους ιδιοκτησίας και να τους κοτσάρουμε κάθε φορά.
4: Εννοείται πως όχι. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας στα παιδιά δεν είναι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή τα παιδιά μας οφείλουμε να τα
2: παιδιά, γιατί
4: αναπτύξουμε, να τα μεγαλώσουμε μέχρι 18, ναι. 18 ετών. Από και παίρνουμε τα είναι ελεύθερα, τέλος.
2: Να το κάνουμε λίγο ξεκάθαρα. Οι τίτλους ιδιοκτησίας τους βάλατε εσείς. Δεν είπε κάποιος από εμάς για τίτλους ιδιοκτησίας. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι δεν θα μπορούσα εγώ προσωπικά να δεχτώ ότι έχει επαφές με τον πρώην της. Γιατί έχει κοιμηθεί μαζί του, γιατί έχει κάνει έρωτα μαζί του και ότι πάντα μέσα της πιστεύω ότι κάτι θα υπάρχει.
4: Άρα δεν
1: υπάρχει κάτι μέσα τη.
2: Όχι, δεν είναι θέμα εμπιστοσύνη.
0: Για μένα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη όταν η κοπέλα μπαίνει στη διαδικασία να το κρύψει ούτως ή άλλως.
4: Ακριβώς.
0: Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Εγώ λοιπόν εκεί βρίσκω το πρόβλημα και όχι στο τι κρατάει σχέση με τον πρώην της.
4: Όταν υπάρχουν τέτοιες απόψεις, σίγουρα υπάρχουν και εκρήξεις μέσα στο σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Συμφωνώ μαζί σου 1000%. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Καλά, είχε να πει κι άλλα ο Γιώργος.
0: Είχε να πει και τα έλεγε και πολύ ωραία, έχω να πω και μπράβο του.
5: Τάρι, τάρι, τάρι. Φέρτο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.
2: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε το πρώτο μας ημίωρο. Λοιπόν, ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πραγματικά πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Ευρώπης. Στο λέω εγώ να το ξέρεις. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι, σε πολύ πολύ λίγο, πρώτο Θεός εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Δεν έχω ακόμα ενημέρωση. Θα στείλω όμως τώρα ένα μήνυμα. Νάνση Αντωνίου και Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας. Και σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη, συγγνώμη, είδατε αυτή η εβδομάδα κουτσί και όλο μπερδεύομαι. Τετάρτη λοιπόν, 3 Ιουνίου 2026, για να πάμε παρέα μέχρι και τις 10 για ακόμη ένα πρωινό Σφαίρα 102,2. Τώρα για σένα που χάλασε το κινητό σου. Στην πιο λάθος στιγμή σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορη και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
5: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό, σε λατρεύω ρε. Ναι ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σφαίρα Tour.
1: Επόμενος σταθμός, χώρες της Βαλτικής.
0: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν για 7 ημέρες στον Ευρωπαϊκό Βορρά και στα διαμάντια της Βαλτικής, Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία. Οι τρεις μεσαιωνικές παραμυθούπολεις σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Βρες τώρα το διαγωνισμό στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manises Travel, μπε στο www.manisestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ

0: Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες. Χάρη στο πρόγραμμα.
6: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
12: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
13: Α4, ΟΤΑ περιπολικό.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
15: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
16: Green.
15: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
18: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
17: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
18: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
17: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
19: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA το ξέρατε. Το τι είναι μέλισσα όμως? Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
20: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
21: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι? Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
22: Ναι.
23: Έλα ρε παιδί μου.
24: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
25: Γρηγόρης Αρναούτο.
26: Να τα πραγιάζα.
27: Πρωινά χτυπήματα δεν είχα.

0: από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλού. Νίκος Χαλού.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: Ένα, τρία, δύο, ένα.

0: είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νίκο μου.
1: Εδώ είμαστε, τι άλλαξε?
2: Τίποτα απολύτως δεν άλλαξε.
1: Εμείς είμαστε πάλι.
2: Όλα αλλάζουν, Νίκο μου, και όλα ίδια μένουν, να ξέρεις, αυτή τη ζωή.
1: Πω, γεια σου ρε παπακαλιά.
2: Εντάξει, θα πρωί, ξέρεις εμένα με πιάνει. Λοιπόν, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, πρωινό Σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026, είναι πρωινό Σφαίρα. Είναι ο Νίκος Καλούδης στο μικρόφωνο.
1: Είναι ο Παναγής Τζορτζάτος στο δεύτερο μικρόφωνο.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχω κάποια ενημέρωση. Τρομερός αυτή την εκπομπή, πως δεν έχω ενημέρωση για τίποτα. Αλλά
1: θα σε ενημερώσω εγώ για κάτι?
2: Όχι, Νίκο μου, γιατί είσαι ενήμερος εσύ και δεν το ξέρω.
1: Κάτι ψηλά.
2: Ωραία, κάτι ψηλά και εγώ έχω. Βαριέσαι. Το θέμα είναι τα πιο χοντρά λίγο να πηγαίναμε. Τέλος πάντων όμως.
1: Τι θεωρείς χοντρό, Παναγή?
2: Νίκο μου, μην το συζητήσουμε τώρα στον αέρα. Άστο, σου λέω, να πάει από εκεί που ήρθε τεταρτιάτικο.
1: Σήμερα, θα ορκιζόμουν ότι είναι Τρίτη.
2: Θα ορκιζόσουν γιατί είναι κουτσή εβδομάδα γι' αυτό. Γιώργος Λιανός είναι και εκείνος έτσι καθοδόν για να προσγειωθεί στην Ελλάδα. Και να έρθει και εκείνος εδώ στα ραδιοφωνικά του καθήκοντα.
1: Τα ίδια με χθες λέμε.
2: Ακριβώς, τι να κάνουμε, ότι ξέρουμε αυτό λέμε. Θα το λέμε και το ξαναλέμε μέχρι να μας έρθει καινούργια πληροφορία.
1: Λοιπόν, αυτός έρχεται.
2: Αυτός έρχεται με τα πόδια από τον Άγιο Δομήνικο, καταλάβατε. Τι να κάνεις.
1: Τα λέμε και τα πιστεύουμε.
2: Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου σήμερα. Καταρχάς να πούμε και τα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην Ιερία και την Ιπάτια. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα να πούνε Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Ο σωστός τρόπος, λέει, να γιορτάζεις την Παγκόσμια Μέρα του Ποδηλάτου είναι να εγκαινιάζεις έναν ποδηλατόδρομο που ενώνει δύο σημαντικά σημεία της πόλης και να εξαγγέλεις έναν άλλον για του χρόνου. Δυστυχώς στην Ελλάδα, λέει, δεν βρισκόμαστε σε αυτά τα επίπεδα και τη γιορτάζουμε κάπως αλλιώς. Η Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Ιουνίου. Προωθώντας τη χρήση του ποδηλάτου ως ένα βιώσιμο μέσο μετακίνησης, καθώς και ως έναν τρόπο βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και της υγείας. Σήμερα αυτή γιορτάζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ποδηλάτου τόσο για την κοινωνία όσο και για το περιβάλλον.
1: Λες να πάρω ένα ποδηλατό.
2: Άλλη τώρα, Πετρία, φάγαμε.
1: Λες να πάρω κανένα τέτοιο.
2: Ναι, νομίζω μετά το Raptor είναι ό,τι πρέπει να ποδηλατό. Πάμε σαν σήμερα.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
2: Πολλά χρόνια πίσω γυρνάμε, 1833. Σαν σήμερα ιδρύεται η χωροφυλακή για την εμπέδωση της τάξεως και της ασφαλείας στο εσωτερικό ασφαλείας της χώρας. Ασφαλείας. Εδώ ασφαλείας, λέει, τι να σου πω. Χρόνια πολλά στην Πάτρα, 1908, σαν σήμερα θεμελιώνεται ο Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα Πατρών. Ενώ το 1946, σαν σήμερα, το πρώτο μπικίνι κάνει την εμφάνισή του στις πασαρέλες του Παρισίου. Γιατί γελάς, Νικό?
1: Τίποτα, είδα κάτι, λέει ότι σου φεύγει η πείνα άμα πιέζεις εδώ το...
2: Ναι.
1: Χαϊδεύεις το...
2: Το μέτωπο,
1: ναι.
2: Το σταυρό που λέμε.
1: Ναι, ναι, πάνω από τη μύτη εκεί στο σταυρό.
2: Ναι. Και?
1: Και δείχνει το αμέσως επόμενο να έχει μπει μέσα.
2: Το 1959 η Σιγκαπούρη ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος στα πλαίσια της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Τι άλλο. Προχωράω. Α, 1973 ο Bob Marley κυκλοφορεί το άλμπουμ Exodus, ένα από τα κορυφαία της ρέγγε μουσικής. 1975 ο Πελέ υπογράφει τριετές συμβόλαιο με την νεοϋορκέζικη ομάδα Κόσμος έναντι 11 εκατομμυρίων δολαρίων. Θα ακολουθήσουν η Κινάλια Κρόιφ και πολλοί άλλοι, τέλος πάντων.
1: Πολύ καλά θα πήγες.
2: Σιγά μην να μπερδεύω εγώ τη γλώσσα μου πρωί. Πάμε σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή. Ο Άντωνι Κουίν το 2001, Αμερικανο-Μεξικανός ηθοποιός, ενσάρκωσε, λέει, τον Αλέξη Ζορμπά στην ταινία Ζορμπάς ο Έλληνας. Ενώ το 2016 φεύγει από τη ζωή ο Μοχάμετ Άλι, Αμερικανός πυγμάχος. Σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1924, Γιώργος Φούντας, Έλληνας ηθοποιός. Το 1925, Τόνι Κέρτις, Αμερικανός ηθοποιός, μερικοί το προτιμούν καυτό, Σπάρτακος, επιχείρηση κομπινεζόν και πολλά πολλά άλλα. Το 1931, Ραούλ Κάστρο, Κουβανός πολιτικός, αδελφός του Φιντέλ Κάστρο. Το 1976 γεννιέται σαν σήμερα ο Νίκος Χατζής, Έλληνας καλαθοσφαιριστής, ενώ το 1980 ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, επίσης Έλληνας καλαθοσφαιριστής.
5: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι.

0: Λοιπόν, και επειδή πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση, η ζωή μου όλη, ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό, ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού υπάρχει φυσικό μεταλλικό νερό, ζαγόρι. Είναι το νερό του τόπου μας και ταξιδεύει μαζί μας. Λοιπόν, για πάμε για τα νέα της ημέρας. Φύγαμε. Νίκο σε ρόλο σχολιαστή αναγκαστικά σήμερα. Αυτοί μου μήνες δηλαδή.
1: Τα νέα της ημέρας.
2: Κάνω πάρα πολύ καλά αυτό.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στους μαθητές που συνεχίζουν σήμερα. Νομίζω με το Γενικό Ενιαίο Λύκειο είναι η εξετάση σήμερα. Μαθήματα κατεύθυνση, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αρχαία μαθηματικά και βιολογία σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Ενιαίων Λυκείων. Πώς και γράψει, Νίκο, μαθηματικά, βιολογία.
2: Θα γράψει πάρα πολύ καλά.
0: Τι πάρα πολύ καλά, Νίκο.
2: Του είχα γράψει τι θα κάνω το καλοκαίρι.
0: Α, δεν σου είπα.
2: Τι.
0: Γράψαν έκθεση τα παιδιά, με έκθεση ξεκινήσανε.
2: Ναι, το διάβασα, κάτι. Ναι,
0: και είδες ποιο ήταν το θέμα. Το θέμα, λέει, ήταν η μοναξιά.
2: Μοναξιά
0: φέτος.
2: Ήταν, ναι.
0: Βγήκε, λέει, ένα κορίτσι,
2: ναι.
0: Και λέει, παιδιά, λέει, κοιτάξτε, επειδή εγώ, λέει, τη βιώνω, τη ζω τη μοναξιά, θέλησα, λέει, να μιλήσω, τους έγραψα και τους περιέγραψα αυτό εδώ.
3: Μόνη μου τα βράδια βγαίνω, μόνη μου. Μόνη μου τα βράδια, μόνη κλαίω.
0: Κατάλαβες.
2: Τώρα, αν είχαν λίγο χιούμορ, δεν θα έπρεπε να το βάλουν 5.
0: Μα δεν κατάλαβες. Έτσι λέει, όντως το έγραψε. Έγραψα, λέει, το τραγούδι της Βύση.
2: Δεν πρέπει να τις βάλουν. Ωραία, παιδί μου, οκ, okay, δεν σου πάγω να πάει. Αλλά ένα 5.
0: Ναι,
2: ένα πρέπει. Κάτι παραπάνω από
0: πρέπει.
2: Αυτό.
0: Πρέπει. Στον αέρα την πέτα. Αφού μόλι τη τα βράδια βγαίνει η κοπέλα.
2: Θυμάμαι, γιατί το λέω. Θυμάμαι ότι είχα γράψει τόσο ωραία πράγματα εγώ για το καλοκαίρι.
0: Και πόσο σου βάλε, γλυκούλη μου.
2: Και μου βάλε πάρα πολύ. Το χαμηλό, νομίζω 2.
0: 2,
2: και λες, ρε φίλε, κάτσε, ρε φίλε. Και μόνο το χρόνο που σπατάλησα για να τα γράψω όλα αυτά. Ναι, βάλε 3. Μην βάλεις 2. Βάλε 3, 4.
0: Γιατί
2: εντάξει,
0: άμα okay. Βάλει 5.
2: Ρε φίλε, πάρει. Θα κατάλαβα ότι μπήκε στη διαδικασία, το διάβασε και είπε ότι οκ, okay, δεν του άρεσαν οι διακοπές μου. Ό,τι σχεδιάζω.
0: Να στείλω μια αγωνιστική καλημέρα στο κορίτσι αυτό που έγραψε το τραγούδι της Βύση.
3: Να μείνω μόνη, ίσως ήταν μοιραίο, μα δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, προχωράω παρακάτω. Αυτή είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι προβλέπει για μη κρατικά πανεπιστήμια και νόμο περί ευθύνης υπουργών. Η κυρία Αγαπηδάκη, πολλά υποσχόμενη θεραπεία για τον καρκίνο με την αντιβανταμάντη. Όχι, πάμε πάλι να το πω σωστά. Αμιβανταμάμπη. Αλλά πρέπει, λέει, να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση. Πόσοι το έχουμε σκεφτεί αυτό, ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Πόσοι το έχουμε σκεφτεί. Δηλαδή, έχουμε φτάσει, πηγαίνουμε στο φεγγάρι, πηγαίνουμε σε. Αλλάζουμε πλανήτη.
2: Εντάξει, βέβαια, σου λέει.
0: Και δεν έχει βρεθεί ακόμα.
2: Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα.
0: Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Πάνω. Απλά είναι, λέει, και πολλά τα είδη. Που δεν είναι μία ή ένα το φάρμακο που τα πιάνει.
2: Όχι, το φάρμακο σου μιλάει για κάποιες περιπτώσεις. Ναι. Από τα τέτοια που το δοκίμασαν. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις εξαφανίστηκε τελείως.
0: Άδωνης Γεωργιάδης, παραμένουμε στην υγεία. Εθνική καμπάνια για την πρόληψη των πνιγμών. Ενημέρωση σε όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών. ΟΠΕΚΕΠΕ, στη φυλακή τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Μεγάλη κουβέντα τώρα. Μεγάλη κουβέντα. Από όλο αυτό δηλαδή είναι μόνο οι τρεις οι κατηγορούμενοι. Κανένας άλλος.
2: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ δεν αμφισβητώ αυτά που λένε. Δηλαδή θέλω να πω, αν είναι τρεις κατηγορούμενοι, είναι κατ' τρεις. Άμα θα είναι τρεις,
0: δηλαδή μην το αμφισβητεί.
2: Ρε φίλε, μην τζουβαλιά. Μην το κάνεις αυτό. Δείξε λίγο εμπιστοσύνη. Άμα είναι τρεις, είναι τρεις. Δεν σου είπα ότι δεν υπάρχει όλο αυτό το οποίο λες γενικά. Αλλά άμα είναι τρεις, είναι τρεις. Τώρα αυτό είναι πολύ κακό.
0: Άρα το τρώμε αμάσιτο και πάμε παρακάτω. Είναι τρεις.
2: Αλλά απ' την άλλη, τι. Δηλαδή θα ικανοποιηθείς με ποιο τρόπο.
0: Με τον τρόπο τον οποίο θα ικανοποιηθώ, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει πράξη.
2: Βρε,
0: οπότε,
2: με ποιο τρόπο θα
0: ικανοποιηθεί.
2: Αν το καλοσκεφτείς, είναι ανθρωποφαγία. Με ποιο τρόπο θα ικανοποιηθείς.
0: Ρε φίλε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη απάτη. Καταλαβαίνεις. Και εδώ μου λέει, ας πούμε, διαβάζω για μία απάτη άνω των 120.000 ευρώ. Συμφωνώ. Δηλαδή, σε όλα αυτά που είδαμε, σε όλα αυτά που ακούσαμε, εντάξει. Σε όλη αυτή την εξεταστική επιτροπή, μιλάμε για 120.000 και τρεις κατηγορούμενους που φυλακίζονται.
2: Εγώ δεν το συγκεκριμενοποιώ.
0: Ρε φίλε, αυτό είναι που σου λέω.
2: Εγώ σου λέω με τι θα ήμασταν ικανοποιημένοι. θα ήμασταν ικανοποιημένοι. Αν μαθαίναμε ότι μπαίνει ο υπουργός φυλακή, αυτό θα ήμασταν. Αυτό κατάλαβε τι σου λέω. Με τι, μέχρι πού σταματάει αυτό πράγμα.
0: Ναι,
2: γιατί θεωρώ, δεν έχεις
0: θεωρώ
2: σε αυτό το
0: να μπει φυλακή, δεν ξέρω αν θα μπει φυλακή. Θέλω γιατί πω, ο υπουργός δεν μπορεί να μπει φυλακή. Αλλά μπορεί, τι έγινε, μπορεί. Ο ΠΚΠΕ, ξύλωμα. Φύγατε όλοι, άλλοι.
2: Καλά, αυτό μπορεί αυτό. Να έχει γίνει και να μην το έχουν πάρει.
0: Ναι,
2: να το ξέρω
0: δεν έχει γίνει. Στη θέση του είναι όλοι.
2: Ρε φίλε. Εντάξει, κατάλαβε τι θέλω να σου
0: κατάλαβα
2: πω.
0: Τι εννοείς, εννοείς, κατάλαβα
2: δεν
0: τι
2: μιλάω εννοείς. Για τον ΟΠΕΚΕΠ. Εγώ μιλάω γενικά. Με τι θα είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Ρε Σινίκο, εγώ ξέρεις με τι θα είμαι ικανοποιημένο.
2: Με τι.
0: Τι έγινε.
2: Αν ακούσει τι.
0: Φεύγει. Περίμενα, θα σου πω αμέσως. Τι έγινε, υπάρχει εδώ πέρα αυτό. Φάγατε λεφτά. Γιατί φάγανε. Δεν πιστεύω να με αποδεικνύεται πλέον.
2: Δεν ξέρω.
0: Επίσημα.
2: Ό,τι λέει.
0: Υπάρχει εδώ πέρα ένα οικονομικό έγκλημα. Γιατί αυτό είναι. Αυτό είναι ένα οικονομικό έγκλημα. Ναι. Υπάρχει οικονομικό έγκλημα. Έξω όλο το Υπουργείο άλλοι. Φύγατε. Κλέψατε τη χώρα. Φτάνει.
2: Ρε φίλε, δεν είναι έτσι.
0: Έτσι είναι. Για μένα. Για μένα έτσι.
2: Δηλαδή, τσουβαλιάζεις. Αν για κάποιος εδώ πέρα με στο σφαίρα κάνει κάτι. Όλοι έξω.
0: Όχι. Αλλά αν κάποιος εδώ, Νίκο μου κάνει κάτι, ο διευθυντής είναι πρώτος που θα απολογηθεί.
2: Ο πρόεδρος του ΠΚΠ να πληρώσει.
0: Αυτό σου λέω.
2: Αν αποδειχθεί όμως. Γιατί σου λέω, δεν ξέρεις με τι είσαι ικανοποιημένος. Γενικά έχουμε μια ανθρωποφαγία οι Έλληνες. Με τι είμαστε. Δηλαδή, αν συμβεί τι, είμαστε OK. Να βγει ο καθένας να πει τι με τι θα ήμουν OK, να ξεπερδεύουμε.
0: Κάνε exit poll και εσύ άμα θέλεις.
2: Μα τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είμαι ικανοποιημένος με το ένα, δεν είμαι η παράτα μας.
0: Λοιπόν, προχωράω παρακάτω. Το εργοτάξιο θα είναι ήσυχο. Α, τι ωραίο αυτό το ιδέες.
2: Όχι.
0: Το εργοτάξιο λέει θα είναι ήσυχο σαν βιβλιοθήκη όσο γράφετε στις πανελλαδικές. Γράφει πολύ πανό ωραίο. Έξω από οικοδομή στον Άλυμο.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Μπράβο ρε παιδιά εκεί στον Άλυμο. Τι ωραίο που θα είναι
2: πολύ
0: αυτό.
2: Πολύ γλυκό, μπράβο.
0: Τι ωραίο που είναι. Έκθεση Δουνουτού, η Ελλάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα κατανομής στέγης και όχι απλώς έλλειψης κατοικιών. Διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου με το νέο πολυνομοσχέδιο. Επεκτείνονται οι περιορισμοί για τα Airbnb. Πιλότος κέρδισε ιδιωτικό τζετ σε διαγωνισμό του Mr. Beast και συνελήφθη γιατί μετέφερε μαριχουάν αξίας 3,6 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν το εκτίμησε το δωράκι ο κυριούλης.
2: Φαντάζομαι όχι τώρα. Κοίτα, άκου τώρα την είδηση.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, για πες.
0: Κέρδισε και ένα ελικόπτερο.
2: Ναι,
0: φίλε. Κέρδισε ένα τζέτ ιδιωτικό. Δεν έχει δικαίωμα να κερδίσει ο άνθρωπος. Ο Κοψιάλης πώς δίνει αυτοκίνητο, δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
0: Και ψέματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν έχουν σταματήσει να μιλούν, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
4: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σούρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μαύρο, έτσι ντράει, θα μιλήσω. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο και τη Ράνια μου θυμίσα. Λοιπόν, η πιο αμήχανη στιγμή, λέει η Καλούδη, διαβάζω λίγο εδώ πέρα και την επικαιρότητα. Έβαλαν Άδωνη Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι.
1: Καταπληκτικό, δεν αντάλλαξαν
0: κουβέντα.
1: Καταπληκτικό. Αυτό που έγινε όμως.
0: Τώρα αυτό δεν είναι λίγο, ρε παιδί μου, άσχημο. Έγινε μια εκδήλωση για μια γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
1: Καταπληκτικό. Πώς το σκέφτηκα.
0: Για τη συμπλήρωση των 50 χρόνων τέλος πάντων και ήταν καλεσμένοι κάποιοι πολιτικοί. Αλλά αυτό δηλαδή είναι πραγματικά. Ποιος το σκέφτηκε να τους βάλει όλους μαζί. Αλλά να σου πω κάτι, ρε παιδί μου. Είναι ανταγωνιστές. Είναι τώρα, τι να σου πω, σαν να με βάλουν εμένα σε ένα τραπέζι με τον Μπουνέντι. Και εσένα που είναι μαζί και ο.
1: Και δεν θα
0: μιλήσουμε με το Μάκη τώρα. Ναι. Πραγματικά δηλαδή.
1: Υποτίθεται μεταξύ τους οι βουλευτές και οι υπουργοί τα λένε στο καφενείο εκεί πέρα.
0: Δεν φάνηκε εδώ πάντως στην εκδήλωση.
1: Εκεί πέρα έχουν τα μπιφ.
0: Μήπως επειδή υπήρχαν κάμερες και δεν θέλανε να τους δουν τα τσιμιτσικότσι.
1: Όχι, μα δεν φαντάζομαι. Απλά έχουν μπιφ, ρε φίλε. Ναι. Έχουν δικαστικά αυτοί τώρα μεταξύ τους. Ναι. Ο Μάνης κάνει μηνύσεις στον άλλον.
0: Τέλος, άκου τώρα εδώ να δεις. Όχι, βασικά η Κωνσταντοπούλου αλληλομηνύεται με όλους.
1: Ναι, μετά κινείται κι ο άλλος. Όχι, έχουν και με τον.
0: Κι άλλοι.
1: Έχει και ο Άδωνης με τον.
0: Με ποιον?
1: Πες τον
0: Μολάκη.
1: Όχι, ρε, με τον αρχηγό τη Πασόκ.
0: Με τον Ανδρουλάκη.
1: Για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία του Ανδρουλάκη και τέτοια.
0: Άκου τώρα εδώ να δεις. Και σε άλλο νέο να σου πω ότι σήκωσαν το Champions League γυναικών στην Ασία και έκαναν, είδανε λέει τον Kim Jong-un και έκαναν λέει σαν τρελές. Έβαλαν τα κλάματα, χοροπήδαγαν από τη χαρά τους.
1: Έτσι κάνουν και εκεί.
0: Άκου εδώ τώρα να δεις. Να σηκώνουν οι γυναίκες στο Champions League στη χώρα τους και να κάνουν σαν τρελές επειδή ήταν τον Kim Jong-un.
1: Βέβαια, χοροπηδάνε και βαράνε.
0: Σταμάτα ρε, Νίκο, κάνεις αναπαράσταση.
1: Έτσι κάνουν.
0: Τι να πω ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, αυτόν τον άνθρωπο τι παθαίνουν εκεί πέρα. Πραγματικά.
1: Τον αγαπάνε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, μια και λέω για γυναίκες όμως, παιδιά, ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι αξέχαστο και είναι lateagain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για τον χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Τα χειροποίητα παπούτσια και τα απίστευτα κοσμήματα θα σε εντυπωσιάσουν στο lateagain.gr. Αν θέλεις και εσύ να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει μια δωρεπιταγή 50 ευρώ, στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Σφαίρα 6936101022. Γράφεις Late Again και το ονοματεπώνυμό σου.
1: Η στοίχημα ανεπίσημος υποστηριχτής του Μουντιάλ του 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026 μπαίνει σε μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Παγκόσμιο 2026. Το γράφεις P-A-G-K-O. Έτσι το γράφεις.
0: Τι ωραία που τα λες.
1: Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνο. Τα λέω καλά, τα λέω μόνο.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε και αυτό το ημίρο. Πάμε σε break και επιστρέφουμε γιατί το επόμενο έρχεται με νέα για τον καιρό. Ο Σάκης, τι γίνεται.
1: Έστειλε, μην είναι.
0: Έστειλε,
1: ναι, ναι,
0: έστειλε
1: ναι.
0: Καιρό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καιρός από το Σάκη Αρναούτογλου. Έχουμε φάκελα τώρα το επόμενο ημίρο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Ναι, έχουμε και φάκελα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε και, έχουμε και παιδικό τραγουδάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που θα τα προλάβουμε, ρε Νικόλα.
1: Κάπου θα τα στριμώξουμε.
2: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
4: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
7: 5050
8: 1471
0: Ναι!
9: 12-12
0: Μπράβο!
10: 19-40
4: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
3: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104.7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
11: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα απαιτηστικά.
12: Το αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου 9 με 4 στις

0: Τίνο, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
1: Ναι!
2: Πάει το ταμείο.
0: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
1: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ!
4: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
9: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
8: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
9: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
8: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
10: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
11: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
12: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2. Και να πω και μια καλημέρα εκεί στο Οπερά που σταματάτε κάθε πρωί να πάρετε το πρωινό σας, να πάρετε το ωραίο σας το καφεδάκι. Ζαχαροπλαστείο Οπερά στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, εκεί απέναντι. Θα το δείτε δηλαδή μόλις φτάσετε. Και είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Μπορείτε να πάτε να πάρετε το καφεδάκι σας το ωραίο τώρα το πρωί, να σταματήσετε με άνετο πάρκινγκ. Δηλαδή δεν χρειάζεται να διπλοπαρκάρετε και να κινδυνεύσετε να φάτε καμιά κλίση. Να πάρετε τα γλυκά σας, την τούρτα Λότους, τα ωραία τα παγωτίνια τώρα που εντάξει τώρα στο παγωτό είναι νούμερο ένα το Οπερά. Για να δώσουμε μια τούρτα και σήμερα, τώρα στέλνετε μήνυμα Οπερά και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22, Οπερά και το ονοματεπώνυμό σας. Ήρθε η ώρα να παίξουμε τους φακέλους, ήρθε η ώρα να δώσουμε 650 ευρώ μετρητά.
1: Πόσα?
0: 650 ευρώ μετρητά.
1: Γιατί 650?
0: Γιατί έτσι το αποφάσισα εγώ.
2: Παναγίδη,
0: εγώ δεν είμαι. Μόνο εγώ δεν σου είχα απομείνει.
2: Ναι,
0: σαν παρουσιαστή.
2: Αλήθεια είναι.
0: Τελειώσαμε. Ναι. Άρα πήγαινε με τα νερά μου, μη φύγω κι εγώ. Και δεν έχει παρουσιαστεί μετά
2: γιατί,
0: για το πρωινό.
2: Εσύ, γιατί έδωσε ένα πεντάρικο παραπάνω τώρα. Τι φάς?
0: Δεν έδωσε ένα πεντάρικο. 150 έδωσα παραπάνω.
2: Από χθε.
0: Από χθε. Για να μην φανούμε τσίπηδε.
2: Ναι.
0: Κατάλαβε.
2: Τέλεια, του ξεγελάσαμε.
0: 2-11-7-7-9-31. Πάμε να πέφτουν τα σήματα.
3: Ούτο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Έτσι κι αλλιώ, Ρενίκο, τι έμεινε. Ένα μήνα. 27 μέρε μείνανε για του φακέλου. Τέλο μετά. Φεύγουμε για Ρόδο.
2: Ναι. Γιατί στη Ρόδο θα παίζουμε.
0: Όχι, δεν παίζουμε φακέλου στη Ρόδο. Δεν γίνεται. Είναι δύσκολο. Λοιπόν, για πάμε να σηκώσουμε την τηλεφωνική μα γραμμή. Καλημέρα σα. Καλημέρα. Τώρα καταλαβαίνω το Γρηγόρη τι τραβάει. Καλημέρα.
2: Γιατί δεν μιλάτε?
0: Γι' αυτό ο άνθρωπος θα τίναξε τα πέταλα. Με τόσες καλημέρες λογικό είναι. Καλημέρα λέω.
2: Περίμενε, δεν χτυπάει. 2-11-7-0-7-9-31.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Μπορείς να μην γελάς γιατί εγώ κυνευρίζομαι τώρα. Καλημέρα. Μα μιλήστε κύριε μου, κυρία μου, ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή? Κοπάνα το μία, μπας και πάρει μπρος.
2: Ναι, Νίκο, κάτι έχεις κάνει, κάτι έχεις κάνει.
0: Νίκο, δεν γίνεται, ορίστε, χτυπάει το, περίμενε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Εδέ είσαι ο Πανάγαθος.
2: Άμα χτυπάει, πώς κάνει?
0: Πώς σας λένε?
5: Αριάδνη.
0: Αριάδνη, τι ωραίο όνομα που έχεις ρε Αριάδνη μου. Έχεις το όνομα που έδωσα στη βαφτιστήρα μου και μου αρέσει πάρα πολύ.
5: Εσύ το έδωσες?
0: Εγώ το έδωσα, εγώ ήμουν ο νός. Ό,τι έλεγα εγώ θα ίσχυε, δεν κατάλαβα.
5: Πάει και έτσι.
0: Αριάδνη μου, από ποια περιοχή μας καλείς?
5: Από Χανιά.
0: Α, και από τη, είσαι και από την αγαπημένη μου πόλη τώρα, κάτσε.
2: Και αγαπημένη σου πόλη.
0: Τα αγαπάω τα Χανιά, το ξέρεις πολύ καλά τώρα. Νίκο, τι θα γίνει με αυτό το θέμα?
2: Από δεν την άκουγες, πάλευε με το τηλέφωνο.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, δεν θα παίξω. Όχι, όχι, δεν θα γίνει και να μου σπάσουν τα δικά μου τα νεύρα εδώ πέρα. Μα ρε Νίκο, φταίει το τηλέφωνο, φταίει εκεί πέρα κάτι, φταίει. Δεν γίνεται να έχει πρόβλημα.
2: Έχετε καταλάβει, η διαδικασία φταίει, δεν φταίει κάτι τηλέφωνο.
0: Ποια διαδικασία? Α, ωραία, άστο. Ναι. Ναι. Ναι. Νίκο, δεν είναι καλά τα νεύρα.
2: Μα βλέπεις.
0: Μήπως το καλώδιο έχει κουνηθεί, ρε.
2: Τι φταίει το καλώδιο, μωρέ? Τηλέφωνο είναι. Τι θες να σου κάνει?
0: Είναι νεκρό τώρα. Α, τώρα εντάξει.
2: Μίλα.
0: Περίμενε. 2-11-7-7-9-31. Φύγαμε, έλα.
2: Καλημέρα, πάει. Μαράκι μου. Μας ακούει η Μαρία Έντονα.
0: Α, μαράκι μου, τι τραβάω εδώ μέσα. Καλημέρα.
2: Μιλάτε, ρε.
0: Καλημέρα. Θα παίξω εγώ, μαλάκα, στο τέλος. Λοιπόν, έλα, διαλέγω.
2: Σηκώνω μια. Είναι και κάποιο άλλο στο 932 που παίρνει.
0: Για να δούμε. Ο Πονηρός. Έλα, Πονηρούλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
5: καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πονηρούλα είναι, δουλεύει.
2: Να την Πονηρούλα.
5: Όποιο παρακολουθεί, ξέρει.
0: Έτσι. Πώ σε λένε?
2: Και λε που θα πάει, να τη κουράσω. Κάτσε, α παίρνω εγώ.
0: Έτσι, ακριβώ. Η Λιάννα μου, από ποια περιοχή μα καλεί?
6: Από Πειραιά.
0: Από Πειραιά, έχει ξαναπαίξει?
6: Όχι, είναι πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά βγαίνει στον αερά?
6: Όχι, έχω ξαναπαίξει πριν από χρόνια πριν την bomb.
0: Κέρδισε?
6: Είχα κερδίσει 100 ευρώ.
0: 100 ευρώ, τα πήρε?
6: Τα πήρα, βέβαια.
0: Τα φαγέ?
6: Όλα.
0: Έλα ρε Ηλιάνα.
2: Τι σε κούρασε, γιατί έπαιρνε το 32 και δεν έπαιρνε το 31.
0: Γιατί λες το 31 για πέταμα, πάρω το 32 μπας και δάσου πριμέρα.
6: Αφού είδα ότι δεν βγάζει.
0: Βέβαια, και καλά έκανες.
2: Εμείς δεν σηκώνουμε το 32 για το παιχνίδι.
0: Σου λέει να το δοκιμάσω.
6: Θα το δοκιμάσω.
0: Και τι σε κάτσε.
2: Να, και θα τα πάρει τώρα.
0: Λοιπόν, θα τα πάει. 650 ευρώ διεκδικείς, Ηλιάνα.
6: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Ο φάκελος με τα λουλούδια, με τα σουβλάκια, με τον κεραυνό, με τη βούλα, το μουστάκι, την αγελάδα, το ούφο, το στόχο και ο ροζ.
6: Ωραία, λουλούδια, βούλα, ούφο.
0: Λουλούδια, ξέρει και τι θέλει, Ηλιάνα. Λουλούδια, βούλα και UFO. Αφήνω τους υπόλοιπους κάτω και ξεκινάω με το φάκελο με τα λουλούδια που τον διάλεξες πρώτο. Είσαι live στο Instagram που ανοίγω τους φακέλους.
6: Όχι, αλλά σου έχω εμπιστοσύνη.
0: Ωραία. Είναι εδώ το live ανοιχτό έτσι κι αλλιώς, βλέπει ο κόσμος. Και ξεκινάω με τον φάκελο με τα λουλούδια που κρύβει μέσα το νούμερο 0. Ανοίγοντας το νούμερο 0, έχεις να ξέρεις τους περισσότερους συνδυασμούς που μπορεί να έχεις.
6: Μακάρι.
0: Συνεχίζουμε με τις βούλες που τον διάλεξες δεύτερο, το φάκελο με τις βούλες. Κρύβει μέσα το νούμερο 3, Ηλιάνα.
6: Ωραία, για να
0: δούμε. Ο φάκελος με το UFO κρύβει μέσα τον αριθμό 4, τότε 650 ευρώ ζεστά και μετρητά μπαίνουν στο τραπεζικό σου λογαριασμό. Ο φάκελος με το UFO κρύβει μέσα το νούμερο

0: Έλα ρε γαμότο. Και διάλεξε όλα τα μηδέν, όλα τα μικρά ρε γαμότο. Και λέω θα έχει μέσα το 4, το 3, το 2 και το 0.
1: Δεν πειράζει, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ηλιάνα μου, φιλάκια πολλά, καλημέρα.
1: Φιλάκια, καλημέρα.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock, για να μην σε πιάνει Cock. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rose Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Ταξιδεύεις και σε ταλαιπωρεί η ναυτία? Το Travel Fix ODF έρχεται να σε βοηθήσει. Διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου κι αν πας.
0: Σάκης Αρναούτογλου είναι εδώ, η μοναδική εκπομπή που έχει τον δικό της έτσι μετεογνώστη να μας λέει από ποια πλευρά του πλανήτη και αν βρίσκεται και να μας ενημερώνει για τα νέα για τον καιρό.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Μέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 3 Ιουνίου σήμερα και ο καιρός παραμένει καλός με ηλιοφάνεια, πολύ λίγα σύννεφα στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα πνέουν γενικά εξασθενημένη, θαλάσσια αύρα θα επικρατεί μόνο στα παράκτια και θα δροσίζει λίγο περισσότερο από ό,τι στο εσωτερικό, που η υδράγειος θα φτάσει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και η 5η 4 Ιουνίου θα κυλήσει ανάλογα με λίγο περισσότερα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα στις ορεινές ή μειορεινές περιοχές. Δεν αναμένεται κάποια αλλαγή στους ανέμους και η θερμοκρασία θα παραμείνει αμετάβλητη. Η Παρασκευή 5 Ιουνίου δείχνει να έχει λίγο περισσότερη αστάθεια, με αποτέλεσμα για κάποιες μπόρες και τοπικές καταιγίδες να είναι αυτές πιθανές το μεσημέρι και το απόγευμα σε αρκετές περιοχές Αττικής και κυρίως στα ορεινά ή μειωρινά, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μια μικρή μόνο πτώση, ενώ και το Σάββατο θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, λίγα σύννεφα και αυτά κυρίως στα ορεινά, με μικρή πιθανότητα πολύ τοπικές μπόρες να εκδοθούν στις πολύ ορεινές περιοχές και η θερμοκρασία στα επίπεδα της Παρασκευής, δηλαδή κοντά στους 27 βαθμούς με 28 αργά το μεσημέρι. Τώρα, η Κυριακή δείχνει να κυλά με ήλιο, θα έχουμε εξασθενημένους ανέμους και τη θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, θα ξεπεράσει ο υδράγειος και τους 30 με 31 βαθμούς πολύ τοπικά, ενώ τη Δευτέρα 8 Ιουνίου φαίνεται να έχουμε αρκετή ζέστη, με τον υδράγειο να πλησιάζει και τους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόλο που θα το γυρίσει σε ένα βοριαδάκι το οποίο θα ρίξει την σχετική υγρασία κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: και μαζί μας η Seneca Medical Group που συνεχίζει να μας εκπλήσει ευχάριστα. Έχουμε πει ότι όλες οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα για φυσικά και μόνιμα αποτελέσματα, όπως σας πούμε και ο φίλος του Γρηγόρη, ο Θοδωρής εδώ. Το Σάββατο 13 Ιουνίου η Seneca διοργανώνει Open Day Event στην κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δηλώσουν συμμετοχή να δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Θα μιλήσετε με συμβούλους και γιατρούς, θα λύσετε κάθε απορία και θα γνωρίσετε από κοντά την απόλυτη διαφάνεια, την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Seneca. Οπότε μπείτε στο site senecamd.com, δηλώστε τώρα συμμετοχή και ειλικρινά θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Λοιπόν, φύγαμε για παιδικό τραγουδάκι και ο Θεός μαζί μας. 2-11-7-7-9-31 είναι το τηλέφωνο. Ελπίζουμε να ακούσουμε μια παιδική φωνή.
1: Περιμένει, χτυπάει.
0: Χτυπάει. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ποιοι είστε, ρε παιδιά?
2: Είμαι ο Μάνος. Εγώ είμαι η Κάλλα.
0: Ο Μάνος και η Κάλλα.
2: Ναι.
0: Ναι. Έχουμε ξαναμιλήσει, νομίζω, ε.
2: Όχι.
0: Ποτέ, πρώτη φορά.
2: Ναι.
0: Μπράβο, ρε παιδιά. Από ποια περιοχή μας καλείτε?
2: Από την Κρήτη.
0: Από ποια περιοχή της Κρήτης?
2: Ηράκλειο.
0: Από το Ηράκλειο. Και πόσο χρονών είστε?
2: Εγώ είμαι 10. Εγώ είμαι 8.
3: 11.
0: 11. Άρα ο Μάνος είναι 11 και η Κάλλα 8.
2: Όχι,
0: ναι, δεν σας βλέπω.
1: Όχι, ρε Παναγή.
0: Άρα η Κάλλα είναι 11 και ο Μάνος 8.
2: Ναι.
0: Μπράβο. Και ετοιμάστε να πάτε σχολείο?
2: Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι, μετράτε αντίστροφα να τελειώνετε, να κάτσετε σπίτι, να ξεκουραστείτε?
2: Ναι.
0: Μπράβο, ρε παιδιά, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Και ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
2: Το Φέρτο.
0: Το Φέρτο, του Ακύλα, ε.
2: Ναι.
0: Τι έχει γίνει με αυτό το τραγούδι με τα παιδιά και εμένα? Ο γιος μου είναι 6 και το τραγουδάει κάθε μέρα, να ξέρετε.
1: Φέρτο μου, φέρτο.
0: Λοιπόν, ναι, και θέλω τώρα παιδιά να σας ακούσουν από το Λασίθι μέχρι το Ηράκλειο, μέχρι τα Χανιά, μέχρι τις Μοίρες επάνω με τη φωνή σας. Γιατί βλέπω να έρχεται πίσω από τον Ψιλωρίτη, γιατί έχει κατέβει στην Κρήτη να κάνει τα μπάνια του εκεί στο Ηράκλειο. Ένας κύριος ο οποίος φοράει το μαγιό του, φοράει και καπέλο, φοράει και αντιλιακό, φοράει και μπλούζα αντιλιακή με αντιλιακή προστασία, φοράει και τσαγιονάρι. Του έχει και μία βάρκα, έχει και ένα κανό, έχει και τι δεν έχει. Ποιος είναι, παιδιά?
2: Ο Καπινάνιος.
0: Θέλω λίγο πιο δυνατά και λίγο πιο συγχρονισμένα.
2: Ο Καπετάνιος.
0: Ναι. Είσαστε έτοιμοι? Μάλιστα, καπετάνιε.

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.
1: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
8: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
9: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
10: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
11: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
10: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
11: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
10: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
12: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
13: Αμέσως τώρα.
12: Στο Ρέθινο.
14: Το Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: ήρθε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
2: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, δώστε μας ένα λεπτάκι, επειδή έχουμε ιατρικό ανακοινωθέν. Βάζουμε ένα τραγουδάκι ακόμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Περίμενε.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα, ακούσαμε και ένα δεύτερο τραγούδι, γιατί είχαμε ιατρικό ανακοινωθέν. Αλλά ποιον σας έχω, ποιους σας έχω εγώ εδώ στην τηλεφωνική
1: σας. Ποιους έχεις?
0: Στις δύο τηλεφωνικές. Στη μία τηλεφωνική γραμμή έχω το Μωρούλι.
2: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα.
0: Και στην άλλη τηλεφωνική. Ναι, ναι, ναι, εσύ είσαι το
2: Μωρούλι.
1: Και στην
0: Και στην άλλη τηλεφωνική γραμμή έχω το άλλο Μωρούλι.
2: Τι γίνεται, τι κάνετε, καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Τι να κάνουμε.
1: Τα καταφέραμε.
0: Τα καταφέρατε.
1: Είναι εδώ και ο γιατρός μου θέλει: περπατήστε, περπατήστε, περπατήστε, χαμός.
0: Κάτσε, να τις περίμενε, γιατί δεν έχω πει τίποτα. Ναι, έχω πει ότι ένα θέμα υγείας θα κρατάει τον Γρηγόρη μας έτσι λίγο μακριά.
2: Μ' αρέσει που μιλάτε όλοι εσείς και δεν μιλάω εγώ που με δω.
1: Δεν πειράζει.
0: Μην μιλάς, Γρηγόρη μου, κάτσε εσύ καλά εκεί.
3: Μην είστε στο ίδιο σημείο. Μην το ξαναπώ, ε.
1: Δεν είμαι στο ίδιο σημείο, έχω ένα τοίχο.
0: Α, ωραία, ωραία.
3: Τέλεια.
0: Ωραία.
1: Έχω την κουρτίνα.
3: Τέλεια, τέλεια.
0: Έλα, για μιλήστε.
1: Να την ανοίξω,
0: η αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει πολλά μηνύματα Γρηγόρη και ρωτάνε πώς είναι ο Γρηγόρης, τι έχει ο Γρηγόρης.
2: Καλημέρα, καλημέρα να πω, γιατί έχουν έρθει και σε μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή νιώθω και λίγο έτσι άσχημα που δεν είμαι εκεί, το εννοώ, γιατί ξέρεις τι. Έπαθα κολικό νεφρού την προχθές το βράδυ. Το προχθές τη Δευτέρα το μεσημέρι. Mm-hmm. Γιατί έχω χάσει και τις μέρες σήμερα που ήταν με την καθαρά Δευτέρα. Ένα από τα πιο νομίζω
1: τύπονα,
2: από τα πιο
0: τύπονα πράγματα. Ναι.
2: Ναι. Είπα καθαρά Δευτέρα, είπα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, του Αγίου Πνεύματος έπαθα κολικό νεφρό που θεωρώ ότι είναι από τα πιο τύπονα πράγματα που έχω πάθει στα 52 μου χρόνια. Δεν έχω ξανά νιώσει τέτοιο πόνο. Αλλά ήρθαμε εδώ στο νοσοκομείο, περιμέναμε μήπως και πέσει με τα ούρα. Τελικά δεν σταμάτησε σε ένα σημείο που δεν πονούσε. Από την τρέλα τη δικιά μου, χθες πήγα κανένα γύρισμα για το tonight. Μου λένε, αφού δεν μπορώ άλλο θα πάω. Και ίσως κάνει καλό και το περπάτημα. Και τελικά, δόξα τω Θεώ, έκανε καλό αυτό το ότι σηκώθηκε και λίγο περπάτησε, γιατί έπεσε από τη φαίνεται η πέτρα χθες, κάποια στιγμή. Και σήμερα είμαι καλά και πήγαμε να κάνω μια μαγνητική και έδειξε ότι έχει φύγει.
0: Γρηγόρη,
2: όλα καλά.
0: Ο κολικός νεφρού είναι η πέτρα στα νεφρά.
2: Ναι.
0: Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Α, τώρα κατάλαβα. Εσείς θα ξεκινήσετε να ρωτάτε το Γρηγόρη.
2: Παναγή, σοβαρά το λέμε τώρα, γιατί δεν το λέω εγώ. Ναι. Ότι πραγματικά ο πόνος λέει αγγίζει τον πόνο της γένας. Δηλαδή δεν είναι δικημό, δεν ξέρω, δεν έχω γεννήσει.
0: Δηλαδή περίμενε τώρα, επειδή έχουμε περάσει και δύο εγκολπώματα, είναι χειρότερος ο πόνος από τα εγκολπώματα?
2: Είναι τα εγκολπώματα, τίποτα. Σου λέω έπεσε κάτι στο πάτωμα. Ήτανε, ναι. Αφού περίμενα να λέω κάτι θα βγάλω, δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν.
0: Κάτι έχω σοβαρό.
2: Όχι σοβαρό, ο πόνος είναι τόσο μεγάλος που τρελαίνεσαι, ας πούμε, πραγματικά. Οι γιατροί σου λέει τον παρομοιάζουν με τον πόνο της γέννας, πραγματικά. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Πρώτο Θεό, θα είμαστε αύριο κοντά σου. Συγγνώμη, σε αφήσαμε εκεί μόνο
0: δεν
2: με
0: πειράζει,
2: τον Νίκο.
0: Δεν πειράζει, Γρηγόρη μου, τι λες τώρα. Δεν πειράζει και νομίζω έχω καλό μια πέντε ενημέρωση ότι αύριο είναι και ο Γιώργος εδώ.
2: Ναι, αύριο μιλήσαμε χθες και ταξιδεύει πρώτο Θεό. Ο Γιώργος από Μαϊάμι ήταν. Στο Μαϊάμι ήταν για τη γνωστή.
0: Πήγαινε να επισκεφθεί το Σταύρο.
2: Για να επισκεφθεί το Σταύρο, ναι, συγγνώμη, γιατί δεν κολλάει το μυαλό μου το που είμαι. Μου έχουν πάρει και πολλά έτσι για να ηρεμήσω εδώ. Μου δώσαν οι άνθρωποι για να είμαι έτοιμος. Πώς το λένε, πήγε στο Σταύρο και γυρνάει. Και πρώτο Θεό σήμερα θα είναι εδώ, αύριο κάποια στιγμή θα είναι εδώ.
0: Μάλιστα. Ωραία, άντε, κάναμε ένα σέρβις Γρηγόρη, γύρνα τώρα, τελειώσαμε.
2: Εντάξει, εγώ σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, όλο τον κόσμο, γιατί κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, αλλά όταν κάνει 15 χρόνια μια πρωινή εκπομπή, ουσιαστικά είσαι μια οικογένεια. Και αυτό το πράγμα δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ο κόσμος ταυτίζεται και με συγκινεί αυτό. Γι' αυτό και πολλές φορές, ακόμη και αν έχω λίγο πυρετό, λέω θα πάω και δεν πειράζει. Γιατί είναι άνθρωποι φίλοι που μας έχουν
1: όταν τόσο πολύ. Όταν λέμε λίγο πυρετό, εννοεί 36 και 7.
2: Ναι, έχουν συνδυάσει τόσο πολύ τη μέρα τους με όλους μας. Και είναι τόσο συγκινητικό όταν δεν μας ακούνε. Νιώθουν, ρε παιδί μου, ότι κάποιο μέλος της οικογένειάς τους ή της παρέας τους έχει πάθει κάτι. Και είναι τόσα τα μηνύματα που Γρηγόρη, αν είστε καλά, δεν μπορούμε χωρίς το πρωινό και οτιδήποτε άλλο. Που, φίλοι, είναι φανταστικό αυτό που συμβαίνει. Αν φανταστείς ότι κάποια παιδιά που ήταν 10 χρονών γίνανε 25, κάποιοι που ήταν 20 παντρευτήκανε και κάνανε παιδιά και 35, κάποιοι που ήταν 8 γίνανε 23. Και φαντάσου όλο αυτό το περάσαμε μαζί και 15 χρόνια φανατικοί στο ραδιόφωνο. Φαντάσου πώς νιώθουν για κάποιους που εμείς δεν τους ξέρουμε, αλλά έρχομαι να τους δούμε στο πάρτι που θα γίνει το Σεπτέμβριο. Αν τους δούμε όλους από κοντά, από πρώτη φορά θα κάνουμε πάρτι τα 15 χρόνια. Σας φιλώ.
0: Φιλάκια, Γρηγόρη μου, σιδερένιος. Έλα να σου λυμώ.
1: Τα δικά μας τώρα.
0: Ναι, για πες.
1: Είναι η ώρα να πεις τα ζώδια.
0: Ήρθε η ώρα να πω τα ζώδια.
3: Όχι, παιδιά, δεν είναι. Δεν έχουμε πει κίνηση, δεν έχουμε πει τίποτα.
0: Δεν πειράζει, ας την κίνηση τώρα. Έχει κίνηση στην Εθνική Οδό και στην Κηφισίας. Γεια σας.
3: Μα δεν είσαι έτοιμος για τη ζώδια, ρε Παναγή τώρα.
1: Δεν είσαι έτοιμος. Όταν θα είσαι, πάρε με.
0: Νάνση. Μήπως δεν τα πεις εσύ?
1: Όχι βέβαια.
0: Έλα ρε Νάντση, γιατί?
1: Όχι βέβαια. Έτσι, παρακαλάνε για τη στήλη μου.
0: Παρακαλάνε.
1: Παρακαλάνε για τη στήλη μου.
3: Τι ζώδιο είναι η Πετρούλα τώρα?
1: Είναι διδυμάκι.
3: Είναι διδυμάκι.
0: Βγάλε και τον οροσκόπο.
1: Είναι δίδυμος. Δεν ξέρω τι ώρα έγινε η εξαγωγή.
0: Νάντση.
1: Έγινε στο στούντιο χθες, Καλούδη.
0: Δεν μπορούμε δηλαδή να μου τη φέρεις την Πετρούλα.
3: Ναι, να κάνουμε κάτι, ένα βραχιολάκι.
1: Ήταν 2 χιλιοστά. Πού να τη βρω?
0: 2 χιλιοστά, 2 χιλιοστά. Είναι μαργαριτάρι αυτό, δεν είναι Πετρούλα.
1: Αυτό δεν είναι.
3: Αυτή την Πετρούλα την πετάξουμε στην άμμο, εκεί στη Ρόδο.
1: Την Πετρούλα.
0: Άντε, φιλάκια, σας
1: αγαπώ. Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
0: Νάνση.
3: Νάνση.
0: Νάνση.

0: Γνωρίζατε ότι με μια απλή καθημερινή συνήθεια όπως η ανακύκλωση συσκευασιών στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες μπορούμε να κάνουμε τεράστια διαφορά για το περιβάλλον? Κι όμως ναι, πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες? Με τέσσερα απλά βήματα. Διαχωρίζουμε καθημερινά συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκό σίδηρο από τα υπόλοιπα σκουπίδια. Αδειάζουμε τις συσκευασίες από τυχόν υπολείμματα, διπλώνουμε τις μεγάλες χάρτινες συσκευασίες και πετάμε τα υλικά συσκευασίες χύμα στους μπλε κάδους και όχι μέσα σε δεμένη σακούλα. Και δεν ξεχνάμε, δεν πετάμε ποτέ σκουπίδια στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής.
1: Χάλεσε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή πιο γρήγορη και απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με την επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δεσμευμένη να είναι, να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr.
0: Και κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl γιατί αξίζει. Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Με Κατερίνα Λιόλιου θα τα πάμε σήμερα και θα τα πάμε και λίγο πιο γρήγορα γιατί έχει πάει και 27. Ξεκινάω με τον Κριό. Η ερωτική σας διάθεση θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τις βαθύτερες ανάγκες σας και θα έχετε σημαντική εξέλιξη. Δώστε έμφαση στις υποχρεώσεις που έχετε αμελήσει τώρα τελευταία, αξιοποιήστε την υπομονή που διαθέτετε και κάντε το ανάλογο πλάνο στρατηγικής.
1: Ωραίο πράγμα το αβοκάντο.
0: Ναι, σταμάτα να τρως τώρα.
1: Αφού δεν μιλάω.
0: Μιλάς.
1: Εντάξει, μια κουβέντα.
3: Πόσο χρειώθηκε το κάθε σ' αγαπώ.
0: Να σου πω, Νικό, θα βάλεις και τον νοικιάστη και είδε το σηκώνει ο εγωισμός σου.
1: Έχω προβλήματα. Μπορώ να έχω λίγο
0: το λογαριασμό. Και συνεχίζω με τους Σταύρους. Φανείτε προνοητικοί με την διαχείριση των εξόδων σας για να μην βρεθείτε σύντομα σε αδιέξοδο. Αποδεχτείτε τις επαγγελματικές προτάσεις που θα σας γίνουν και θα φέρουν καινούργιες προοπτικές. Δείξτε την εκτίμησή σας σε
2: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
0: Κάτι δεν είπα καλά τώρα εδώ. Για το μόνο που σας κατηγορεί ο σύντροφό σας και είναι βέβαιο ότι τον ενοχλεί, είναι οι ξαφνικές εναλλαγές στη διάθεσή σας. Κρατήστε στη σχέση σας μόνο ό,τι αρέσει και στους δυο σας και φροντίστε να αποτινάξετε πράγματα που δεν λειτουργούν πια.

καρκίνος. Όταν νιώθετε την πίεση της καθημερινότητας, επιστρατεύστε το χιούμορ σας που σας σώζει και στα πιο δύσκολα. Η ενέργεια που έχετε μπορεί να κάνει θαύματα στη διάθεσή σας. Κατοχυρώστε αυτά που σας ανήκουν και τα έχετε κερδίσει με την αξία σας. Από την Ανταλέωση να πούμε τα ζώδια της ημέρας.

0: λογαριασμό.
1: Λιονταράκια μου γλυκά.
2: Πότε έφτασες εκεί πέρα με ένα τραγούδι, ρε Παναγή?
1: Το πάω γρήγορα.
2: Γιατί?
1: Γιατί έχει πάει και μισή.
2: Δεν με νοιάζει τι
1: κάνει η αστρολόγα. Εδώ υπάρχουν αναμεταδότες που φεύγουν σε break και μισή. Έλα με το λογαριασμό, κουράστηκα, άλλαξε το ρημάδι.
2: Το λέει και πόσες φορές. Πάρτε το λογαριασμό και πέρα.
1: Κάντε μια συζήτηση, λιονταράκια, σε βάθος με τον εαυτό σας για να ανακαλύψετε τους βαθύτερους φόβους που εμποδίζουν την εξέλιξή σας. Ο ρομαντισμός και ο ερωτισμός θα σας ξεχυλίζουν, ενώ το ηθικό σας αναπτερώνεται και θα νιώθετε πως όλα πάνε καλά για εσάς. Πριν το ρεφρέν, συνεχίζω με τον Παρθένο. Δεν θα λείψουν οι εντάσεις στον οικογενειακό σας χώρο και θα έχετε αρκετές προστριβές. Και κάπως έτσι θα είναι το κλίμα και στα επαγγελματικά σας. Γι' αυτό μην κινηθείτε παρασκηνιακά, έτσι, για να δώσετε αφορμές. Αφορμές σε τρίτους να κάνουν σχόλια για το άτομό σας που δεν τα γουστάρουμε καθόλου αυτά. Θα περιμένω τώρα το ρεφρέν, γιατί είναι ο ζυγός, είναι το δικό μου ζώδιο και δεν θέλω να συμπίψει με το ρεφρέν.

Λοιπόν, συνεχίζω με το ζυγό. Οι εντάσεις και οι παρεξηγήσεις θα είναι στο προσκήνιο, όπα. Γι' αυτό φροντίστε να είστε εγκρατείς σε αυτά που θα πείτε ή σε όσα ακούσετε, ώστε η έλλειψη επικοινωνίας που θα είναι αισθητή να μην φέρει οριστική ρήξη με συνεργάτες. Ακούς, Νίκο, για σένα λέει. Ή και φίλους, ή ακόμα και τη σύντροφό σας.

0: Και συνεχίζω με το ζώδιο της αδελφής νοσοκόμας Νάνσης.
1: Μπήκε στο Σκορπιό.
0: Αδελφή, μ' ακούτε?
1: Ακούω, αδελφέ.
0: Κάτσε, περίμενε. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Αμάρε, πανέκκη. Θα μου λείψει το δωμάτιό μου εδώ.
0: Νάντσι, να σου πω. Εμένα ναι, εμένα όχι, απάντησε μου. Γκρινιά.
1: Όχι πολύ.
0: Α, πάλι καλά.
1: Όχι πολύ.
0: Πάλι καλά.
1: Όχι πολύ. Ξέρετε, εδώ οι γιατροί, και να ευχαριστώ και τον κύριο Χαραμόγλη, τον γιατρό μας και την ομάδα του, αλλά και όλες οι νοσοκόμες, όλα τα κορίτσια εδώ, δεν έχω να σου πω. Εξαιρετικές όλες. Αγγελική, Ιωάννα, Μαρίνα, πραγματικά Ράνια, εδώ πέρα, χαμός.
0: Να πούμε σε ποιο νοσοκομείο είστε.
1: Δεν ξέρω αν κάνει να τα λέμε αυτά.
0: Καλά, εντάξει, να μην το
1: πει.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Μετά.
0: Εντάξει, σωστά, σωστά.
1: Δεν είμαστε εγώ, είστε πάνω μου.
0: Να σου στείλω κομμότρια, τι θες, πες μου.
1: Τρίγω μότρια, μακιγιάζει.
0: Λοιπόν, συνεχίζω με το Σκορπιό. Δεν υπάρχει λόγος να απογοητευτείτε, αφού δεν θα λείψουν οι ευκαιρίες, ούτε η στασιμότητα θα διαρκέσει για πάντα. Για να αλλάξουν τα κακό σκήμενα, Νάνση μου, απαιτείται και η βοήθειά σου. Γι' αυτό φρόντισε να μην είσαι επιθετική ή εριστική απέναντι στους άλλους.
1: Πα. Λες και μιλάει για άλλο ζώδιο είναι. Περιμένω να ακούσω και τον υδροχό, τον οροσκόπο.
2: Όχι, διάβασε και του...
0: Το Γρηγόρης μας, το ξερόφου της.
1: Για πάμε.
0: Αναδιοργανωθείτε και μην το βάλετε κάτω, γιατί τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα.

0: Έχετε τα έξω έξω
1: σας πει. Αριθμό αφάλιση σε από μνήμη
0: δεν την ξαναπατάω. Εγώ καιρό, οι βιαστικές αποφάσεις δεν ήταν ποτέ χρήσιμες ώστε να προβείτε σε αυτές τώρα. Αν
1: ακούς
0: είστε...
1: καλούδι, δεν είναι φάση για αποφάσεις.
2: Δεν γίνεται, έχω πάρει αποφάσεις.
1: Άσε ρε, έχεις πάρει αποφάσεις.
2: Ναι, θα σε πάρω να σου τα πω.
0: Αν είστε απότομοι ή ψυχροί απέναντι στους άλλους, μόνοι σας κλείνετε πόρτες που στο μέλλον θα μπορούσαν να σας εγγυηθούν μια ευτυχισμένη ζωή γεμάτη ερωτισμό.
1: Ερωτισμό έχει ο καλούδι.
2: Έχω πολύ από αυτό.
1: Έχει. Να πω καλημέρα στο Βαγγέλη, στο Θάνο, στο Γιάννη, στην
2: μας,
1: Ειρήνη.
2: Ρε, γιατί ρε φίλε, γιατί.
1: Γιατί είναι εγώ και ρε καλή μου.
2: Άσε μας Ρενάνης, ξέρουμε
1: αμάς
2: και.
1: Αμάς με το μονοπόλιο.
0: Λοιπόν, πάω στον οροσκόπο σου, Νάντση μου, υδροχός. Αποδεχτείτε τις προσκλήσεις που θα σας κάνουν για να βγείτε έξω και να διασκεδάσετε.
1: Είδες που σου είπα εγώ ότι πρέπει να πάω στον οροσκόπο.
0: Και θα διαπιστώσετε πως η παρουσία σας κάθε άλλο παρά απαραίτητη θα περάσει.
1: Αχα, απαρατήρητη λέει.
0: Απαρατήρητη λέει, σωστά.
1: Εντάξει.
0: Ο ερωτισμός που έχετε,
1: ναι,
0: θα διαχέεται στο περιβάλλον σας.
1: Θα διαχέεται, θα πέφτει παντού.
0: Και θα λειτουργεί πάντα προς όφελός σας.
1: Μάλιστα. Είδες που σου είπα εγώ ότι ήταν καλύτερα να πάμε στον οροσκόπο γιατί στο ζώδιο μάπα τα είδα τα πράγματα.
2: Α, τώρα που το λες.
0: Λοιπόν, και κλείνω με τα ψαράκια. Ηρεμήστε. Ηρεμήστε.
1: Σωτήρι, τι ζώδιο είσαι? Για πες μας το ζώδιο του Σωτήρι.
0: Τι ζώδιο είναι?
1: Ψάρι.
0: Ψάρι. Ηρεμήστε και θα διαπιστώσετε πως δεν είναι όλα όπως φαίνονται. Ούτε κινδυνεύετε από κάτι.
1: Δεν είναι όλα όπως φαίνεται, ούτε κινδυνεύετε από κάτι.
0: Όσοι,
1: παρακάτω.
0: Όσοι δεν έχετε κάποια έτσι αισθηματική σχέση.
1: Ναι, η ελεύθερη.
0: Πρέπει να κρατήσετε χαρακτήρα ήρεμο και γλυκό. Mm. Αν θέλετε να σας πλησιάσουν άτομα που ενδιαφέρονται για εσάς.
1: Μάλιστα. Όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Νανσούλα μου, φιλάκια πολλά. Ευχαριστούμε φιλάκια πολύ. Έχει πάει και 37. Νίκο, φύγε σε break, σε παρακαλώ.
2: Ένα ρεφρέν θα ακούσουμε.
0: Ένα ρεφρέν.
1: Φιλάκια από το γιατρό.
0: Φιλάκια, γεια σου Σωτήρι μου. Φιλάκια πολλά.

0: σημαίνει και φάμαστε.
1: Α4 τα περιπολικό έχει.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Moxie.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Έτοιμοι για τα πιο

0: Το φαν γενέθλια της χρονιάς. Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
1: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ?
3: Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831 030 250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28 310 28 939 και 28 310 28 023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 310 50 383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Το Σφαίρα password είναι 1, 9, 4, 4.

0: θυμίζει λίγο το πάρτι του Μίχα. Τι θυμήθηκα τώρα,
1: λοιπόν. Άσε με ρε Παναγί.
0: Αυτό μου θύμισε τώρα λίγο.
1: Γίνεται χαμός, στέλνουν μηνύματα για τον κωδικό, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Ήλιο δώστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει κατά πραίνη και αναπλάθει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα, από κάψιμο, με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι, ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση με υπέροχο άρωμα, με μη λιπαρή υφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Tips. Βάλτε το και στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Λοιπόν, μια και λείπουν εδώ πέρα οι συνάδελφοι, οι συνοδοιπόροι, λέω να μην κάνουμε, να μην διαβάσουμε νέο δίλημα, αλλά πάμε να θυμηθούμε τι γίνεται όταν μα στέλνετε τα διλήμματα ζωή και εμεί εδώ καλούμαστε να τα αναλύσουμε. Σήμερα έρχεται από τον Άλκη. Ο Άλκης είναι φρεσκοπαντρεμένος εδώ και έναν χρόνο με την κοπέλα του, τέλος πάντων. Μας είπε άμα δεν υπάρχει πρόβλημα να μην πούμε το όνομά της. Κανένα πρόβλημα, Άλκη μου. Είναι ένα χρόνο παντρεμένος με την κοπέλα του. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι μην φανταστείτε, λέει, ένα χρόνο ήταν μαζί, στο χρόνο παντρεύτηκαν και είναι ένα χρόνο παντρεμένοι. Δηλαδή δύο χρόνια είναι μαζί στο σύνολο. Το θέμα είναι ότι η σύζυγός του πλέον, ο γυναικολόγος της, είναι ο πρώην σύντροφός της.
1: Α, ωραίο.
2: Τέσκος.
0: Και τις προάλλες, λέει, της εκμυστηρεύτηκα αυτό που αισθάνομαι και της είπα ότι να πω κάτι.
2: Κάτσε, κάτσε, το τι κρατάω, αισθάνεται δηλαδή αυτός.
0: Το κρατάω, αλλά δεν μπορώ να μην
2: πολύ,
0: το
2: θα σκάσει.
0: Ότι αυτό το πράγμα με ενοχλεί. Ότι πας και τσιτσιδώνεσαι στον πρώην σύντροφό σου που έχετε υπάρξει μαζί, έχετε κάνει έρωτα μαζί, έχετε κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι. Το ότι πας και χδίνεσαι και σε πιάνει και σε ψηλαφίζει και σε κουμπάει και σε κάνει και σε ράνει, με ενοχλεί. Και η απάντησή της ήταν ότι εμένα αυτός είναι ο γυναικολόγος μου, είναι πάρα πολύ προσωπικό πράγμα ο γυναικολόγος και δεν είμαι σε θέση και δεν θέλω και δεν είμαι έτοιμη να αλλάξω ακόμα γυναικολόγο. Και θέλω, λέει, να ξέρεις ότι σε περίπτωση, λέει, που κάνουμε και παιδάκι, αυτός θα είναι ο γυναικολόγος μου. Δηλαδή, λέει, θα βρεθώ εγώ να γεννιέται το παιδί μου σε ένα χειρουργείο με τον πρώην σου μέσα.
3: Αυτά τα λύνουν πριν το γάμο.
0: Δεν τα λύσαμε, λέει, πριν το γάμο. Ίσως, λέει, αυτό να ήταν το λάθος μου. Αλλά δεν μπορούσα, λέει, είναι κάτι που με ενοχλεί, είναι κάτι, λέει, που με στεναχωρεί.
3: Νωρίς το θυμήθηκε κι αυτό.
0: Και ήθελα να το μοιραστώ, λέει, μαζί της. Εκείνη ανένδοτη. Με τίποτα.
3: Εντάξει, δεν μ' αρέσει εμένα τώρα αυτό. Καθόλου.
0: Τι από όλα δεν σ' αρέσει.
3: Καλά, τώρα μην με κάνετε να πάω τούμπα και να πω πόσο καταπληκτική είναι.
0: Όχι, θα πεις αυτό που πιστεύεις.
2: Αυτό είναι πάρτο βάλτο για σένα τώρα.
3: Λοιπόν,
0: θα πεις αυτό που πραγματικά πιστεύεις.
3: Δεν θα το έκανα ποτέ.
0: Ποιο?
3: Θεωρώ ότι είναι λάθος όταν χωρίζεις με έναν άνθρωπο, πρέπει να πηγαίνεις τη ζωή σου παρακάτω. Και αν δεν έχεις ένα παιδί το οποίο να σε ενώνει, κάποιους άλλους λόγους, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να σε ενώνουν, οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ σημαντικοί και το δέχομαι.
0: Άρα συμφωνείς με τον Άλκη?
3: Ναι.
0: Α, ναι.
3: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
2: Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Αδώ.
0: Ναι.
2: Τι διαφορά έχει να το βλέπει από το να το...
1: Τι λέει, μου, τι είσαι ηλίθιος.
2: Δηλαδή, τουλάχιστον τώρα απλά το βλέπει.
0: Να σου πω κάτι, περίμενε, Νάνση.
2: Sorry,
0: δηλαδή. Αποκλείεται, επειδή δεν ξέρω, εμείς δεν έχουμε γυναικολόγους. Αποκλείεται να...
3: Και παθολόγος να ήτανε.
0: Άκουσε με, δεν καλά, τώρα υπάρχει μια διαφορά. Έλα τώρα.
2: Άλλο να σου δει τις αμύγδαλες, άλλο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Αποκλείεται η κοπέλα όντως να νιώθει εμπιστοσύνη με αυτόν τον άνθρωπο και να, γι' αυτό να θέλει να τον αλλάξει?
3: Νομίζω ότι από τη στιγμή που έχει τελειώσει η σχέση τους, η όποια σχέση είχαν.
0: Η ερωτική. Ναι.
3: Και από τη στιγμή που έχει προχωρήσει τη ζωή της παρακάτω και έχει παντρευτεί, είναι πολύ μεγάλο λάθος να πηγαίνει στον πρώην της στον γυναικολόγο.
0: Μόλι το πιστεύεις αυτό που λες, δεν το λες έτσι.
3: Ορκίζω να το πιστεύω.
2: Γελάει από μέσα
3: της μου. Όχι, μου φαίνεται αδιανόητο, αλήθεια. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν θα ήθελα να.
0: Κάτσε, Νάνση, όμως ο γυναικολόγος, λέει, δεν τον αλλάζεις και εύκολα.
3: Σιγά, ρε Παναγιώτη, είναι ο γυναικολόγος.
0: Έτσι λέτε εσείς.
3: Στην εποχή μας πια που υπάρχουν υπέροχοι γυναικολόγοι παντού. Τι δεν κατάλαβα.
2: Δεν πηγαίνει στον γυναικολόγο που είναι ο πρώην της, ναι. Αλλά ο γυναικολόγος ήταν πρώτα γυναικολόγος και έγινε πρώην της, ή ο πρώην της έγινε γυναικολόγος.
0: Όχι, ήταν. Τον γνώρισε σε επίσκεψή τη.
4: Α, τον γνώρισε σαν γυναικολόγο, ναι, τα φτιάξανε.
0: Ακριβώς, και χωρίσανε.
4: Και χωρίσανε.
0: Ναι, και τώρα παντρεύτηκε. Και συνεχίζει να έχει τον ίδιο γυναικολόγο.
4: Αυτός παντρεύτηκε ο άλλος. Ο γυναικολόγος.
0: Όχι, είναι ελεύθερος, λέει.
3: Δεν έχει να κάνει με το τι είναι ο άλλος και τι δεν είναι.
0: Τι
3: εσύ δεν πας στον πρώην σου να σε εξετάζει.
4: Για να ανοίξουμε λίγο τηλεφωνικές γραμμές, παρακαλώ. 2-11-7-9-31
3: να δούμε. Γυναικολόγο.
4: Θα το δεχόταν.
0: Δεν αλλάζει, λέει, με τίποτα.
4: Εσύ να το δεχόσουν να πάει η Ελένη.
0: Όχι.
4: Εσύ, Γιώργο, η Κωνσταντίνα.
5: Ούτε καν.
0: Όχι.
4: Νίκο.
6: Όχι, όχι.
0: Εσύ, Γρηγόρη. Εσύ ζηλεύεις και αυτό που έχει και τώρα που δεν είναι και πρώην τη, να λες. Σωστά.
4: Δεν ξέρω αν θα
3: ζηλεύει. Δεν ξέρει.
6: Δεν ξέρω αν θα ζηλεύει.
4: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα μου στον κύριο Κελάρη.
4: Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
3: Χαμηλώστε.
6: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
4: Λίγο το ραδιόφωνο, χαμηλώστε. Κλείστε το ραδιόφωνο λίγο. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Γεια σας. Το όνομά σας.
7: Βασιλική.
4: Βασιλική, ποια είναι η άποψή σου για το θέμα.
7: Να αλλάξει γυναικολόγο.
0: Να αλλάξει γυναικολόγο.
4: Να αλλάξει γυναικολόγο που είναι τώρα πόσα χρόνια εκεί πέρα.
0: Είναι αρκετά χρόνια.
4: Όλη τη ζωή.
7: Και τι πάει να πει αυτό.
4: Ότι του έχει εμπιστοσύνη. Δεν αλλάζει γυναικολόγο έτσι εύκολο.
3: Έχει κάποιο πρόβλημα η κοπέλα και του έχει εμπιστοσύνη. Τη έχει συμβεί κάτι.
0: Όχι, δεν γράφει κάτι. Δεν γράφει.
3: Αν δεν τη έχει συμβεί κάτι το οποίο πραγματικά να το γνωρίζει αυτό και να είναι τόσο δύσκολο που υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο.
0: Του αιτιολογήθηκε ότι είναι, δεν μπορεί να το καταλάβει γιατί δεν το έχει βιώσει. Αλλά το να αλλάξει γυναικολόγο είναι πολύ δύσκολο.
3: Σιγά το δύσκολο. Έχω αλλάξει 50.
7: Ναι, ναι, ναι. Σιγά. Όσοι υπάρχουν, και είναι και η ειδικότητα περίεργη, δεν είναι.
5: Παιδιά,
7: φορυλά.
5: Σε αυτή την περίπτωση δεν θα ρωτήσει καν γιατί τον προτιμάει.
7: Έλατε.
5: Δηλαδή, μπορεί να σου πει, είναι πολύ σχολαστικός. Δηλαδή, ό,τι και να σου πει, έχει τελειώσει πάει.
0: Έχει περάσει, λέει, από το μυαλό μου ότι μπορεί ακόμα να τρέχει κάτι ανάμεσά τους.
3: Μπορεί
0: αυτό
3: ακόμα να τον γουστάρει.
5: Αλλάζω.
3: Το πιο πιθανό πιστεύω ότι είναι τον γουστάρει ακόμα.
4: Γιατί δεν πηγαίνει μαζί της κάθε φορά που πηγαίνει μαζί στο γυναικολόγο.
0: Έχει τύχει να πάω, λέει, και εγώ. Περιμένω απ' έξω. Με ενόχλησε, λέει, ακόμα περισσότερο το ότι εγώ ήμουν απ' έξω και αυτό ήταν μέσα με τη γυναίκα.
5: Όχι, να μπει μέσα και αυτό με φακό και τέτοια.
3: Κάτσε να δω κι εγώ, τι είναι αυτό που βλέπει.
5: Βλέπουμε τώρα εδώ, δηλαδή. Δεν το βλέπουμε τόση ώρα.
0: Παιδιά, εντάξει.
7: Μετά θα μείνει έγκυος η κοπέλα και θα ψάχνει το άλλος.
4: Πώς, εντάξει, έχει τώρα υπάρχει.
6: Σωστό, σωστό, υπάρχουν. Καλά τα λέει. Καλά,
0: υπάρχει, καλά, τα, λέει, καλά τα λέει.
6: Καλά τα λέει.
4: Μάλιστα, κοίταξε δίλημα που έτυχε ο άνθρωπος. Μα σου κάτσει όμως, μα σου κάτσει.
0: Για πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου, να είστε καλά.
8: Καλημέρα.
4: Παρακαλώ, να και ένας άντρας.
8: Μα τι είναι αυτά που ακούω τώρα, είναι λογικά πράγματα.
0: Να τα.
8: Η φωνή της λογικής. Εκεί πέρα για να κάνει τη δουλειά της.
0: Τι εννοείται, δεν κατάλαβα ποια δουλειά.
6: Ποια είναι η δουλειά της.
8: Του γυναικολόγου.
0: Άρα εσείς δεν θα είχατε πρόβλημα δηλαδή να πήγαινε η σύζυγό σας στο γυναικολόγο αν ήταν ο πρώην σύντροφός της.
8: Παναγή.
0: Παρακαλώ.
8: Τι είναι αυτά που λες.
0: Αυτά που λέω είναι αυτά που ρωτάω. Δεν είναι
8: όποτε που λέει και ο άλλος. Αυτά δεν γίνονται. Δηλαδή, επειδή άκουσα την προηγούμενη και ήταν πολύ χαλαρή,
0: ναι.
8: Αν ο άντρας της πήγαινε κάθε μέρα σε ένα μαγαζί που είναι η πρώην του, δεν θα είχε πρόβλημα. Απλά για να ψωνίσει, όχι να κάνει κάτι άλλο.
5: Βέβαια και σε φούρνο δεν θα τον άφηνε.
8: Γεια σου.
4: Άρα, να θέσουμε το όνομά σου, φίλε.
8: Μιχάλη
4: μου, άρα να θέσουμε ένα ζήτημα. Τώρα εδώ ανοίγει ένα άλλο ζήτημα. Άρα λοιπόν. Θεωρούμε ότι ανάλογα με τις σχέσεις μας, με το γάμο μας, με τις γυναίκες μας, με τους άντρες μας, μιλάω και για γυναίκες και για άντρες, άρα λοιπόν νιώθουμε πάντα ότι η πρώην είναι μια μελλοντική απειλή για τους άντρες μας. Ξεκάθαρα.
6: Άρα θεωρούμε
4: ότι. Συγγνώμη, Νίκο, είναι σοβαρό αυτό που λέω τώρα. Πραγματικά ο κύριος ανοίγει ένα θέμα που δεν είναι πολύ μακριά. Άρα λοιπόν όλοι θεωρούμε ότι ο πρώην ή η πρώην. Ή μια πολύ καλή σχέση που πέρασε κάποτε ο δικός μας άνθρωπος πριν μας γνωρίσει είναι πάντα απειλή μέχρι το τέλος της ζωής
0: μας. Γιατί όμως να είναι απειλή,
3: εγώ δεν
0: δηλαδή.
3: Θεωρώ ότι είναι απειλή. Εγώ θεωρώ
8: γιατί
3: ότι...
8: μόλις βρει ευκαιρία θα χωθεί.
0: Και γιατί τον άφησε ή την άφησε να φύγει τότε.
8: Γιατί εκείνη τη στιγμή τα πράγματα τους φέραν έτσι και χωρίσανε. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού ο κάθε ένας έχει τον πρώην.
3: Για όνομα, όχι, εγώ διαφωνώ.
0: Και εγώ διαφωνώ σε αυτό, νομίζω.
3: Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ο άνθρωπός μας είναι απειλή, όχι ο πρώην ή μια καινούργια σχέση.
0: Εγώ το ίδιο πιστεύω.
4: Τώρα πρέπει να επανέλθει πίσω.
8: Εννοείς, Νάνς, ότι είναι πρόβλημα και καλά θα σε φέρει σε αυτό το σημείο για να ξανασκεφτείς τον πρώην.
3: Όχι. Εγώ θεωρώ ότι αν εγώ είμαι το Γρηγόρη και ο Γρηγόρης κάνει σχέση με μια νέα κοπέλα. Δεν μου φταίει η νέα κοπέλα. Αν ο Γρηγόρης τα ξαναβρει με την πρώην του, δεν μου φταίει η πρώην του. Αυτό σημαίνει ότι εγώ με τον Γρηγόρη έχω ένα θέμα.
4: Δεν μπορώ να κατηγορήσω
3: σε καμία περίπτωση κανέναν εξωτερικό παράγοντα.
4: Ωραία, να το πάρουμε λίγο διαφορετικά.
3: Φτάω σε μια σχέση.
4: Okay.
3: Αυτή είναι η άποψή μου.
4: Ναι,
9: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
4: Θα πήγαινε να τρώω.
3: Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να σου απογορεύσω.
4: Όταν λες, καταλαβαίνεις ενώ θα μ' άφηνες.
3: Οπουδήποτε.
4: Καταλαβαίνεις. Όταν σου έλεγα, σου έλεγα πάω στην νησιώτησα να φάω, χωρίς εσένα. Που πηγαίνω πολλές φορές. Που πηγαίνω πολλές φορές και τρώω γιατί κλείνω ραντεβού, πηγαίνω
3: στην
4: γιατί
3: γυρνάω. Πρώτα απ' όλα πηγαίνουν άπειρες πρώην σου. Ένα είναι αυτό.
4: Άντε πάλι.
3: Και τώρα που μιλάμε. Δεύτερον, δεν μπορώ να ζω με αυτό το.
4: Αν δούλευε εκεί η κοπέλα σερβιτόρα,
3: δεν θα είχα πρόβλημα.
4: Δεν θα είχε πρόβλημα.
3: Δεν θα είχα πρόβλημα να σου πω γιατί. Δεν το πιστεύω. Δεν θα είχα πρόβλημα αν εσύ δεν μου έδινε το
4: δικαίωμα.
6: Τι είναι το δικαίωμα, τι σημαίνει δικαίωμα.
3: Το δικαίωμα σημαίνει να με κάνει εμένα. Κοίταξε να δεις. Εγώ θεωρώ ότι η άνθρωπος
4: θα πάω να φάω στην ισότητα μόνος μου, θα είχες πρόβλημα.
3: Ο άνθρωπός μας δίνει το δικαίωμα για να νιώσουμε ή να μην νιώσουμε κάτι.
4: Μίλα ρε Βανίκη.
3: Αν εσύ με κάνεις και αισθάνομαι άβολα όταν είναι μπροστά η κοπέλα, τότε ναι θα έχω πρόβλημα. Αν με κάνεις και αισθάνομαι ότι εγώ είμαι η γυναίκα της ζωής σου, δεν με νοιάζει καθόλου.
4: Παναγή.
10: Εγώ πάλι πιστεύω ότι όλοι θα είχαμε πρόβλημα και μόνο που έρχεσαι σε επαφή με τον πρώην ή με την πρώην.
4: Μάλιστα, Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ.
8: Καλά, καλά.
4: Πάμε για ένα τελευταίο τηλεφώνημα έτσι, ρε παιδιά. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, είναι πρόβλημα το να πας. Το να υπάρχει μία πρώην, ένα πρώην κάπου στον ορίζοντα, από ό,τι φαίνεται υπάρχει πρόβλημα. Αυτό τώρα το πρόβλημα είναι των ανθρώπων αυτών που ήταν, είχαν σχέση ή των ανθρώπων που δεν έχουν εμπιστοσύνη στον άνθρωπό του. Γιατί ένα. Δεν έχει βγει αυτή τη στιγμή να πει εγώ έχω εμπιστοσύνη τον άνθρωπό μου. Και ό,τι και να μου πείτε.
6: Αυτό δεν έχει
3: βγει. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα εμπιστοσύνη.
4: Να τελειώσω λίγο, να τελειώσω λίγο πάνω στο Παναγί, να τελειώσω λίγο. Ναι, να τελειώσω λίγο.
10: Όχι, είσαι σύντροφό σου.
4: Ωραία, εδώ σε βλέπω, να τελειώσω λίγο. Λοιπόν, γιατί δεν με αφήνει να τελειώσω, γι' αυτό λέω.
10: Παρακαλώ.
4: Λοιπόν, κοίταξε με.
10: Να αργεί όμω.
4: Αργό, πάντα. Ένα δεν έχει βγει να πει. Εγώ έχω τόσο εμπιστοσύνη στη γυναίκα μου ή μια γυναίκα να πει έχω τέτοια εμπιστοσύνη στον άντρα μου που όπου και να τον αφήσω να πάει με 40 γυμνές γυναίκες να μπει μέσα εμένα δεν θα με απατήσει. Υπάρχει αυτό το τηλεφώνημα όμως που να είναι...
3: Κοπανάς.
4: Υπάρχει αυτό το τηλεφώνημα όμως που να είναι πραγματικό. Αυτό θέλω να ακούσω και τόση ώρα δεν τα ακούω. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
4: Παρακαλώ κύριε.
8: Τι κάνετε.
4: Μια χαρά.
8: Εγώ είμαι της άποψης θα της άρεσε. Αν είχα εγώ γιατρό και ήταν πρώην μου.
10: Απαντάτε με ερώτηση όμως τώρα. Εμείς ρωτάμε για εσάς πώς το βλέπετε.
4: Εντάξει, μια χαρά πατάει ο άνθρωπος.
2: Ανδρολόγο.
8: Ανδρολόγο. Είναι πρώην μου. Και τον έχω 10 χρόνια. 20 χρόνια. Θα της άρεσε.
4: Ναι. Το όνομά σου πώς είναι.
8: Νίκος.
4: Νίκο μου, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, αυτό το πράγμα δεν θα βρούμε, πιστεύω.
8: Βέβαια.
4: Ότι από τα 1000 τηλέφωνα, συγγνώμη, από τα 1000 τηλέφωνα δεν θα υπάρξει ίσως ένα να πει ότι έχω τόσια εμπιστοσύνη στον άντρα μου.
10: Μόλι εγώ τέτοιο. Δεν είναι θέμα εμπιστοσύνη.
4: Τι είναι.
10: Δεν θα φοβόμουν εγώ μην πάει να κάνει σεξ μαζί του. Δεν είναι ωραίο σαν. Δεν θα αισθάνομαι εγώ ωραία να είναι στον ίδιο χώρο και να την εξετάζει ο πρώην.
4: Γιατί.
10: Δεν είναι θέμα μην κάνει έρωτα μαζί του. Δεν σκέφτομαι αυτό
6: έτσι. Είναι ένα λαμπρό γιατρό.
4: Τώρα θα σου πω για κάτι άλλο.
8: Εμπιστοσύνη στη γυναίκα μου έχω.
10: Μα δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης για μένα αυτό.
4: Νίκο, θα σου πω μια κουβέντα. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι έχουν πάει από ζευγάρια, έχουν πάει με κάποιους που ούτε καν έχουμε φανταστεί και τους έχουμε πολύ κοντά μας. Λέω μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή τη στιγμή και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δηλαδή, ένα ζευγάρι, ρε παιδί μου, ο Μπάμπης με τον Γιώργο, ο Μπάμπης με τη Μαρία. Δεν ξέρει ποτέ ο Μπάμπης με ποιους πήγε η Μαρία, που μπορεί να είναι πολύ στον κοντινό
3: ναι,
4: του κύκλο.
3: Αυτό.
4: Στο πολύ να τους βλέπει σχεδόν και μια φορά την εβδομάδα και δύο, να μην έχει πει ποτέ η Μαρία ότι έχει πάει με αυτούς. Ο Μπάμπης όταν είναι με αυτούς, να είναι μέσα στην καλή χαρά γιατί δεν ξέρει ότι πήγε. Όπως και η Μαρία. Δεν ξέρει ο Μπάμπης τι έκανε με κάποιες από το. Όχι κρυφά, δεν το λέω κρυφά. Παλαιότερα πριν γνωριστούν σε σχέσεις. Δεν μιλάω. Κατάλαβε. Όχι το να πατάει. Ότι είχαν πριν γνωριστούν.
10: Δεν τον διακόπτετε, κυρία μου. Ποιος είστε να τον διακόψετε τώρα. Δεν τον διακόπτουμε εμείς τόσα χρόνια.
4: Ναι, πείτε, κύριε.
8: Έχω παράδειγμα. Είμαι παντρεμένος 14 χρόνια. Με την γυναίκα που είμαι τώρα είμαι 14 χρόνια. Ωραία. Ο πρώην τη, που τον ξέρω, δούλευε στο ίδιο μαγαζί για 2 χρόνια μαζί τη.
4: Ναι.
8: Την ίδια ώρα, στην ίδια βάρδια, κάθε πρωί.
4: Είχες πρόβλημα.
8: Αμένα πήγαινα και του μίλαγα κιόλα.
4: Μάλιστα.
8: Γιατί τον ξέρω ότι ήταν πρώην. Αυτός
11: με γνώρισε στην πορεία.
0: Έχει προχωρήσει ο συγκεκριμένος κύριος, έχει κάνει παιδιά, οικογένεια?
11: Όχι, τίποτα.
0: Τίποτα.
4: Μάλιστα.
11: Βέβαια, έχω ένα στυλ και έναν τρόπο που μόνο που το κοίταξα.
0: Του κόψε τα ποδάρια να πούμε.
3: Μα ακούτε τι λέτε ρε παιδιά. Κοιτάτε τους άλλους. Κοιτάς τον τύπο αυτόν. Δηλαδή δεν σκεφτόμαστε ότι ο άνθρωπός μας την κάνει και όχι ο άλλος ο τύπος.
11: Δεν το κοίταγα τι κάνει και πως είναι. Εγώ απλά έμπαινα μέσα στο μαγαζί, μίλαγα στη γυναίκα μου, κοίταγα τη γυναίκα μου. Και κανένα δυο φορές που κοίταξα, τον έβλεπα και κοίταγε λοκτά. Την τρίτη απλά τον κοίταξα μία φορά και κόψε τα πολλά πολλά.
3: Πάντως εγώ θεωρώ ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο άνθρωπός μας είναι αυτός που μας δίνει το δικαίωμα και όχι ο ξένος.
11: Όχι, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι δημοκρατική χούντα. Η γυναίκα είναι δικιά μου, είναι μαζί μου, τέλος. Μην κοιτάς ρε φίλε, είσαι πρώην, τέλος, τελείωσε, φεύγεις.
0: Nice.
11: Δεν κάνεις κάτι, δεν έχεις πολλά πολλά με την πρώην σου.
0: Σας προωθήσω τα μηνύματα του Γιώργου.
11: Για να μην σε διώξω.
0: Ναι, ναι, ήρεμα, Τζακ.
4: Ευχαριστούμε
0: πάρα
4: πολύ.
12: Ήρεμα,
4: ήρεμα.
12: Ήρεμα, σιγά, παιδί μου, τώρα. Πάμε σε Ray και φάμαστε.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας στο Luxurious Sun.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
15: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
16: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
17: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
18: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
19: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
20: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
21: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
20: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
21: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
20: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
22: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά σαβουιδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
23: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 4862 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
24: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
25: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
26: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
27: Αμέσως τώρα.
26: Στο Ρέθυμνο.
28: Χτες, τείχους κοιτάω.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2. Λοιπόν, και λέγαμε με τον Καλούδι να παίξουμε τώρα ένα beat the bomb, να μοιράσουμε έτσι λεφτά.
1: Έχει καταλάβει ότι λες δύο φορές το εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
0: Αλήθεια, πάντα το λέω δύο φορές. Έτσι το λέω, επανάληψη, μην με παπάζει Μαθήσιο. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς, γι' αυτό λοιπόν το πω γρήγορα να μην καταλάβετε. πάμε να παίξουμε beat the bomb. Αμέσως μετά έχουμε διαλέξει μια φαρσάρα από τα παλιά με τον Νικό, εντάξει. Σόλο, να ξέρεις, όσο εσείς ακούγατε το break, εμείς επιλέγαμε φάρσα.
1: Και οπότε... επειδή έρχεται ο Γιώργος, άμα θέλετε, επειδή το λέω, ήρθαν κάποια email με φάρσες.
0: Το ξέρω, τα είδα.
1: Α, τα είδες, ωραία. Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr με τις δικές σας φάρσες, και επειδή έρχεται ο Γιώργος, μπορεί και να κάνουμε φάρσες επόμενες ημέρες.
0: Λοιπόν, φύγαμε 2-11-7-7-9-31 να πέφτουν τα σήματα για Beat the Bomb.
2: Σήμα.
3: Κίκι.
4: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
4: Καλά, εσείς?
0: Το όνομα σας?
4: Κλεάνθης.
0: Κλεάνθης.
1: Πού είσαι, Κλεάνθη?
0: Κλεάνθη, από ποια περιοχή μας καλείς?
4: Τώρα είμαι στον Ασπρόπυργο.
0: Ασπρόπυργο. Κλεάνθη, έχεις ξαναπαίξει νομίζω, ε?
1: Όχι.
4: Τώρα, πρόσφατα όχι. Είναι κανέ.
0: Τι έχεις παίξει, βόμβα?
4: Yeah. Ναι, αλλά έχει περάσει σίγουρα πάνω από χρόνος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κέρδισες.
4: Όχι, τελευταία φορά όχι.
0: Αμάρε, Κλεάνθη.
1: Τελευταία φορά, την πρώτη τελευταία?
4: Δεν τα θυμάμαι, νομίζω ούτε τότε. Μας έχει πάει λίγο σύστημα πλημμύρα.
0: Ναι, μήπως και εσύ περιμένεις να ανέβει πάρα πολύ, ρε Κλεάνθη. Δεν ξέρω, μήπως το.
4: Εντάξει. Σχετικό είναι και αυτό, εντάξει.
0: Σχετικό, Κλεάνθη, έχεις δίκιο.
4: Όλοι πάνε για το κατοστάρικο τουλάχιστον, νομίζω.
0: Σωστά. Πόσο χρόνο είσαι, Κλεάνθη, αν επιτρέπετε?
4: 35.
0: Κοντά είμαστε. Λοιπόν, Κλεάνθη, είσαι έτοιμος? Νιώθεις ότι θα κερδίσεις σήμερα? Σε τι μουντ είσαι?
4: Μια χαρά, είμαι. Μπράβο. Τώρα ότι κάτι. Μπράβο. Δεν τα είχαμε και χθες.
0: Σωστό, έτσι. Θέλω με αυτή την ψυχολογία να πας. Λοιπόν, σε 3, σε 2, σε 1, beat the bomb, παίζουμε. Beat the
5: bomb. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
6: 7 ευρώ. 21. 36. 41 ευρώ. 42. 43. 77 ευρώ. 78. 79. 80 ευρώ. 90. 110. 120 ευρώ.
0: Τι έγινε, ρε Κλεάνθη?
4: Την ώρα που το ξεστόμιζα
0: έσκασε. Δεν πειράζει, Κλεάνθη μου, το ξέρεις τον τρόπο. Ξανακαλείς για να ξαναπήξεις και να κερδίσεις. Φιλιά πολλά, καλημέρα, γεια.

0: Τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική όαση, μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φαντάζεσαι τη δίψα, έτσι. Και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς, ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι. Και η αλήθεια είναι ότι εχθές βρέθηκα στο σούπερ μάρκετ. Γιατί εγώ πηγαίνω πάνω από το σούπερ μάρκετ ζαγόρι, εξάδες. Οπότε το πετυχαίνω στο σούπερ μάρκετ μπροστά μου και εννοείται ότι το αγαπάμε πάρα πάρα πολύ και το προτιμάμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Διαλέγαμε με τον Νικόλα εδώ πέρα μία φάρσα από τα παλιά. Μια και λείπουν και οι υπόλοιποι τρεις. Ακούσαμε πάρα πολλές, η αλήθεια είναι. Επιλέξαμε όμως να θυμηθούμε αυτή. Ξαναλέω, επειδή αύριο θα είναι εδώ και ο Λιανός, στείλτε μας σενάρια στο πρωινό papakisfera.gr ολοκληρωμένα σενάρια. Γιατί ποιος ξέρει, μπορεί έτσι απρόπτα να κάνουμε καμιά φάρσα.
1: Α, ξεκινάω.
0: Έτοιμος?
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, φύγαμε.
1: Έτοιμος.
2: Λέγεται.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Σας παίρνω από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας. Ελπίζω να μην σας έχω ξυπνήσει.
2: Όχι, όχι, στη δουλειά είμαι. Πείτε μου.
3: Να σας πω την πικρή μου αλήθεια τώρα. Σας παίρνω το όνομά σας, το μικρό μπορώ να δω μόνο, το Σοφία, και τον αριθμό σας.
2: Ναι, ναι, γιατί Σοφία.
3: Μου πέσε καφέ στο πρωί εδώ στα χαρτιά και έχει γίνει χαμός και δεν μπορώ να βγάλω το επίθετό σας. Συγγνώμη.
2: Παπαδοπούλου,
3: ναι, αλλά τα έχω κάνει εδώ μαντάρα. Παίρνω από το πρωί και
2: με... Να σας πω κάτι καλό για τις πολυτέκνες, γιατί μέχρι στιγμής μας έχουν σκίσει.
3: Φυσικά, γι' αυτό σας πήραμε, κυρία μου. Έχει γίνει μια ενημέρωση εδώ στις λίστες μας. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχετε 6 παιδιά. Σωστά.
2: 6 έχω, ναι. Ελληνόπουλα.
3: Καταρχάς, να σας ζήσουν. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχετε δει και το
2: πρόβλημα. Ο Τσίπρας νομίζω καθόλου.
3: Θα σας το δώσω μετά και θα σας συνδέσουμε το γραφείο του Πρωθυπουργού να του πείτε τα παράπονά σας.
2: Συνδέσαμε και με τον Υπουργό και με τον Πρωθυπουργό.
3: Εννοείται.
2: Αυτοί οι συνδεδεμένους μας έχουν.
3: Εννοείται. Αλλά εγώ δεν κάνω τα λέω αυτά τα πράγματα από τη θέση που είμαι. Καταλαβαίνετε κιόλα.
2: Καταλαβαίνω.
3: Λοιπόν, κύριε Παπαδοπούλη, σας παίρνω.
2: Απ' την ΑΣΠΕΙΣΕ.
3: Ναι, ναι, ακριβώς. Σας παίρνω, υπάρχει ένα καινούριο ΦΕΚ το οποίο ήρθε στην υπηρεσία μας, το ΦΕΚ 122 κάθετος 7, και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση σε όσους έχουν αυτή τη στιγμή 5 ή 6 παιδιά, γι' αυτό αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο σας έχουμε καλέσει, να σας ανακοινώσουμε για τη νέα ψήφιση του νόμου. Είναι ΦΕΚ 122 κάθετος 12 τελεία αλφα κεφαλαίο β μικρό.
2: Αλφατεύχος.
3: Ναι, αλφατεύχος. Αλφατεύχος, αυτό σημαίνει το αλφα μικρό. Μισό λεπτό. ΦΕΚ 122 κάθετος
2: 12 του 12 δεκατού.
3: Αχ, δεν την έχει την ημερομηνία εδώ πέρα. 122 κάθετος.
4: Έχει πέσει ο καφές.
3: Ναι, μισό λεπτό. Καλά, θα το βρω να σας πω γενικά τι περιγράφει για την ενημέρωση που σας παίρνω. Λοιπόν, υπάρχει αυτός ο νόμος, λοιπόν, κυρία Παπαδοπούλου, ο οποίος όσοι έχουν 5-6 παιδιά, αν αποκτήσουν 7ο παιδί μέσα στο 19, δικαιούνται ένα εφάπαξ ποσό των 7.500 ευρώ, 1.200 ευρώ μηνιαίος μισθός σαν σύνταξη. Αυτό και συνταξιοδοτούνται αμέσως. Δεν ξέρω πόσο τονίστε, μην μου πείτε, δεν χρειάζεται να μου πείτε καν. Απλά είναι 7.500 ευρώ εφάπαξ, 1.200 ευρώ μηνιαίος και άμεση συνταξιοδότηση. Έχετε κάποιο σκοπό εσείς μέσα στο 19 να αποκτήσετε κάποιο παιδί?
2: Δεν είχα κάτι τέτοιο στο υπόψη.
3: Για σκεφτείτε το, γιατί είναι πολύ καλό. Στο 7ο, ναι. Και αυτό το 7ο να αποκτηθεί μέσα στο 19. Γι' αυτό σας πήρα τώρα. Παίρνουμε πριν τη λήξη του 18.
2: Να σας πω, ισχύει για τους δύο γονείς, ισχύει για τη μητέρα, ισχύει για τον πατέρα, ισχύει για ένα από τους δύο.
3: Ισχύει για τον ένα γόνιο, για τη μητέρα. Είναι 1.200
2: μόνο
3: ευρώ.
2: Για τη μητέρα.
3: Ναι. Είναι 7.500 εφάπαξ για όλη την οικογένεια και 1.200 ευρώ για τη μητέρα. Είναι σαν να συνταξιοδοτήσετε και να παίρνετε μια σύνταξη των 1.200 ευρώ. Προσέξτε, σε αυτή τη σύνταξη δεν πρόκειται να υπάρξει καμία μείωση εφόρου ζωής. Είναι ένα μέτρο το οποίο, με το οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση να ενισχύσει τα πολυτεκνά ζευγάρια.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό σας πει
2: να... Τα χρόνια υπηρεσίας, γιατί έχω πάνω από 20 χρόνια. Αυτά μετράνε τίποτε?
3: Δεν, ναι, φυσικά και μετράνε. Αυτά προσμετρώνται. Αυτό που σας λέω είναι ένα, ουσιαστικά σαν μπόνους στο συνταξιοδοτικό σας. Και το καλό είναι ότι βγαίνετε κατευθείαν στη σύνταξη. Δηλαδή προσμετρώνετε και τα 20 χρόνια υπηρεσίας. Είναι μια καταπληκτική... εγώ το βρίσκω brilliant. Το βρίσκω brilliant.
2: Ναι, γιατί το νόμο μπορεί να το επιλέξει ο μπαμπάς, άμα θέλει, ή μόνο υποχρεωτικό είναι για τη μητέρα?
3: Όχι, μισό λεπτό να ρωτήσω για τον προϊστάμενο μου, τον κύριο Τζούφρι. Κύριε Τζούφρι.
4: Ναι.
3: Θα μιλήσετε μαζί. Μισό λεπτό. Αχ, δεν το σηκώνει. Περιμένω μισό λεπτό να μιλήσω με την ανωτέρα μου.
2: Ναι, ναι.
3: Κυρία Πρεσβυτέρα, να σας ρωτήσω. Μιλάω εδώ με την κυρία Σοφία Παπαδοπούλου. Έχει 6 παιδιά. Υπόκειται στο νόμο 10122 καθώς α, β μικρό. Τελεία. Με ρωτάει αν. Τι με ρωτήσετε, κυρία Σοφία, συγγνώμη, γιατί έχω μπλέξει εδώ με τα ΦΕΚ και τα χαρτιά.
2: Ναι, αν μπορεί ο πατέρα να γίνει. Μόνο. Ναι. Για τη μητέρα ή και για τον πατέρα.
3: Αν ισχύει και για τον πατέρα αυτό, δηλαδή αν μπορεί να γεννήσει ο πατέρα. Τι εννοείται.
2: Να γεννήσω εγώ, ναι. Αλλά το δικαίωμα αυτό να το πάρει ο πατέρα.
3: Να κρατήσετε εσεί δηλαδή το. Κατάλαβα. Να πάει δηλαδή αυτή η μηνιαία σύνδεξη να πάει στο όνομα του πατέρα.
2: Ναι.
3: Κυρία Πρεσβυτέρα.
5: Συγγνώμη, κυρία Στήλη, είναι σοβαρή.
3: Αν μπορεί να το πάρει ο πατέρας.
5: Συγγνώμη, της δίνουμε εκείνη στη σύνταξη και εκείνη θέλει να τη μεταφέρει στο πατέρα.
3: Ναι.
5: Συγγνώμη, πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι ξέρω, είμαι υποχρεωμένος να σας ρωτήσω, κυρία Πρεσβυτέρα.
5: Ναι, εντάξει, ρωτήστε την κυρία. Αυτό που λέει είναι τουλάχιστον κουταμάρα.
3: Ναι, ναι.
5: Τουλάχιστον.
3: Ναι, δεν γίνεται, κυρία Σοφία, ακούτε.
2: Είναι μόνο για τη μητέρα.
3: Είναι μόνο φυσικά μόνο για τη μητέρα. Η μητέρα γεννά, καταλάβατε. Μακάρι να μπορούσα να δώσω εγώ αβέρτα συντάξει.
2: Πείτε μου, το ΦΕΚ είναι το 122, μου πατέρα.
3: Ψηφίζω και τσίπρα.
5: 122 αλφα πριν στην κυρία.
3: ΦΕΚ 122 κάθετος αλφα.
5: Παύλα αλφα.
3: 122 παύλα αλφα.
5: Αστερίσκος. Αστερίσκος.
3: Συγγνώμη κυρία Σοφία, επειδή έχει και έναν αστερίσκο, μισό λεπτό. Να ανοίξω τον αστερίσκο, γιατί πολλές φορές λέμε διάφορα πράγματα και μετά δεν ισχύουν.
5: Καλά, η κυρία θέλει να μείνει έγκυος πάλι.
3: Εσείς, συγγνώμη κυρία Σοφία, και αυτό είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, αν θέλετε μου απαντάτε. Αλλά σκοπεύετε μέσα στο 19 να αποκτήσετε.
2: Δεν το ξέρω, θα το συζητήσω με το σύζυγο.
3: Είναι μια καλή περίπτωση πάντως. Δηλαδή, αν το είχατε σκοπό γενικά, να τύχει και αν τύχει, μήπως μέσα στο 19.
5: Ξέρω ότι αν τα περισσότερα είναι θηλυκά. Αν τα περισσότερα είναι θηλυκά, έχει μια προσάυξηση.
3: Προσάυξηση, για ποιο λόγο. Αχ, αυτό είναι ο αστερίσκος που έλεγε η κυρία Σοφία. Συγγνώμη, πόσα κορίτσια και πόσα αγόρια έχετε, κυρία Σοφία.
2: Έχω 4 κόρες και 2 γιους.
3: 4 κόρες, 2 γιους. Δεν
5: βγαίνει. Δικαιούνται παραπάνω ποσό. Βέβαια, αφού είναι κορίτσια, είναι θηλυκά.
3: Είναι 4. Α, λόγω, ναι.
5: Λόγω του ότι είναι θηλυκά.
3: Ναι. Ακούτε, κυρία Σοφία, δικαιούστε παραπάνω ποσό. Μισό λεπτό να το υπολογίσω.
5: 4 κορίτσια και 2
3: αγόρια. 4 κορίτσια, 2 αγόρια, κυρία Πρεσβυτέρα. Μισό λεπτό.
2: Α, και να σας πω, αυτό υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί, δηλαδή.
3: Κοιτάξτε τώρα, ξέρετε τι γίνεται τώρα. Είναι.
5: Συγγνώμη, αν κάνει και, και 5ο κορίτσι, είναι πολύ μεγάλο το ποσό πια, ξεφεύγουμε.
3: Ναι. Εντάξει, όμως το δικαιούται όμως, κυρία Πρεσβυτέρα, έτσι δεν είναι.
5: Ναι,
3: το δικαιούται. Πέμπτο κορίτσι, ναι. Υπάρχουν κλίμακες, κυρία Σοφία, συγγνώμη, αλλά είναι και καινούριος ο νόμος.
5: Τα δύο τελευταία τέκνα τι ήτανε.
3: Τα δύο τελευταία παιδιά που έχετε κάνει τι είναι.
2: Ένα αγόρι, ένα κορίτσι.
3: Ένα και ένα.
5: Τελευταίο.
3: Άρα εκεί μπαίνει κλίμακα 50.
2: Το τελευταίο είναι κορίτσι.
3: Το τελευταίο κορίτσι όμως. Και είναι 4 συνολικά. Είναι
5: ένα. Αν κάνει κι άλλο ένα κορίτσι. 75 συνολικιστή.
3: Α, πηγαίνω συντελεστή στο 75, σωστά. Βέβαια. Άρα, μισό λεπτό, κυρία Σοφία, προσπαθώ να το υπολογίσω.
5: Ποσό το τελικό.
3: 1,75. Θα πάρετε συντελεστή 1,75. Αν το επόμενο κορίτσι επί 1200. Α, 2.100 ευρώ.
5: Για κορίτσι.
3: Αν γίνει. Το τελευταίο, αν είναι κορίτσι,
5: είναι. Είναι καλό ποσοστό.
3: 2.100 ευρώ, κυρία Σοφία.
2: Αν είναι αγόρι,
3: μισό λεπτό, μένει στο 1,15.
5: Στο 75%.
3: Όχι, γιατί είναι 4 και 2. Θα πάει 4 και 3. Επομένως δίνει μόνο το 0,25. Άρα θα πάρει ένα μισό λεπτό, 1,25, 1,15.
5: Συγγνώμη. Επί 1200.
3: Δεν σας δίνει καλή απόδοση, κυρία Σοφία. 1380 φτάνει, αν είναι αγόρι. Ήδη δηλαδή με τα 4 κορίτσια που έχετε τώρα, είστε στα 1380 ευρώ. Αν κάνετε, αν αποκτήσετε 5, αυτό. Φτάνει στα 2%, δίνει πολύ καλό συντελεστή.
5: Το χ πόσο δίνει.
3: Το χ, αν είναι χ.
5: Το χ δεν.
3: Αν είναι σαν και εμένα.
5: Κοίταξε να δεις. Εγώ ξέρω για τα αγόρια και τα κορίτσια.
3: Διαφορετικό.
5: Τώρα αυτά που λες εσύ είναι αρλούμπες.
3: 1380, 2%. 2% πηγαίνει, κυρία Σοφία, αν αποκτήσετε 5ο κορίτσι. Θα μου πείτε τώρα εντάξει, είναι και θέμα τύχης. 2% ναι, τώρα τι να λέμε.
5: Λίγο.
3: Κοιτάξτε, θα πρέπει να μπείτε σε αυτή τη. Θα πείτε σε αυτή τη ρύθμιση. Ναι, μόνο αν αποκτήσετε μέσα στο 19. Κυρία Σοφία, σας αφήνω να γράψετε κάπου το φεκ να το δείτε κι εσείς.
2: Ωραία, το παλέψουμε λίγο.
3: Ναι, λέει και η κυρία Πρεσβυτέρα τώρα επειδή είναι καλά τα ποσά, το παλέψετε λίγο.
5: Ας το παλέψουμε λίγο και κορίτσι.
3: Ναι, σκεφτείτε όμως να κάτσει τώρα. Σκεφτείτε να κάνετε δίδυμα, κυρία Σοφία. Χαμός.
2: Ναι.
5: Α, δίδυμα έχει καθόλου.
3: Δεν υπάρχει. Υπάρχουν δίδυμα, γιατί παίζει ρόλο.
5: Έχετε δίδυμα.
3: Έχετε δίδυμα ή τρίδυμα.
2: Όχι, κανένα.
3: Όχι.
5: Αχ, κρίμα, έχει πολύ καλή απόδοση.
3: Τι δίνει το.
5: 5-23.
3: Το τρίδημο.
5: Βεβαίως.
3: Παίζουμε υπόδρομο.
2: Τι τρίδημο, λαϊκό είναι.
5: Συγγνώμη, τώρα αυτά δεν σηκώνουν και αστεία.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλετε να γράψετε το φέκ.
5: Έχει καλή απόδοση. Αν έχει τρίδημα,
3: το τρίδημο.
5: Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο.
3: Παίζει ρόλο η κληρονομικότητα. Μάλιστα.
5: Η κυρία δεν έχει τίποτα κληρονομικότητα.
1: Έχει ένα χωράφι.
2: Ωραία, εντάξει. Θα τα δω όλα αυτά.
5: Ας ρωτήσει λίγο το σύζυγο.
3: Κυρία Σοφία, έχει ξεφύγει το πράγμα τώρα εδώ.
5: Ο σύζυγος έχει μήπως κάποια κληρονομικότητα.
3: Να σας δώσω μισό λεπτό την προϊσταμένη να μιλήσετε.
5: Συγγνώμη, καλημέρα κιόλας.
2: Καλημέρα.
5: Εγώ είμαι προϊσταμένη, Πρεσβυτέρα. Να σας ρωτήσω κάτι. Σε κληρονομικότητα του σύζυγου υπάρχει τίποτα?
2: Τι εννοείται?
5: Για δίδυμο τρίδυμο, γιατί δίνει πολύ καλή απόδοση. 5-23.
2: Τι είναι λαϊκό, όχι δίνει τέτοια απόδοση.
5: Εντάξει, γελάτε εσείς, αλλά άμα τα πάρετε τα λεφτά και καλά θα σας είναι.
1: 5-23.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Θα το έχουμε υπόψη μας.
5: Τέλος πάντων.
1: 6.276 ευρώ.
5: Πόσο? 6.276 ευρώ. Δεν τα λες και λίγα?
2: Ναι, βέβαια. Μου φαντηγήσετε να τα πάρουν πάλι. Τέλος πάντων.
5: Τι είπατε, τι εννοείτε?
2: Αυτοί κάνουν τόσο πολλά παιδιά και.
5: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Όμως τα επιδόματα. Τα επιδόματα, κοιτάξτε, τα έχει πάρει και ο κύριος Αντρέας. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, που βγαίνει στην τηλεόραση πολύ συχνά. Αντρέας με τα τέσσερα. Αντρέας με τα τέσσερα παιδιά.
2: Δεν τα παρακολουθώ.
5: Τέλος πάντων, ο κύριος αυτός είναι πολύ ευνοημένος από αυτό το σύστημα.
2: Μάλιστα.
5: Τέλος πάντων, ελπίζουμε να κάνετε και άλλο παιδάκι μέσα στο 2019, γιατί πραγματικά το ποσό, πες μου λίγο πόσο φτάνει.
3: 6.276 ευρώ.
5: 6.276 ευρώ.
2: Ποιο πράγμα?
5: Το ποσό θα φτάσει.
4: Εγώ τι μπορώ να πάρω τώρα?
1: Ο Βαλάντης.
2: Εντάξει, έγινε, ευχαριστώ πολύ.
5: Συγγνώμη, μην κλείσετε, μην κλείσετε.
4: Είπε για μένα ότι μπορώ να πάρω λεφτά, ότι...
5: Είπε, θα πάρεις λεφτά.
6: Μας ακούτε λίγο. Φάρσα! Γιώργος Λιανός, δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Νάντση Αντωνίου. Και σας κάναμε φάρσα. Και ξυπνήσαμε και ανθρώπους εδώ πέρα.
0: Και πότε θα φάμε ξύλο, δεν ξέρω, από αυτές τις φάρσες, να ξέρεις, ε. Τι είναι αυτό, πριν πόσα χρόνια ήταν αυτή η Νίκο?
7: Πριν 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια, πω φίλες, αχθές μου φαίνεται. Λοιπόν, παιδιά, το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημα, σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Μουντιάλ του 2026. Μπαίνοντας στο nation.stoichiman.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορείς να κερδίσεις ταξίδια στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό, watch party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου, επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων, περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Greek Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ το σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange, sprint, pink, grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime. Green με αλήθειες και...
0: φυσαλίδες. Λοιπόν, φεύγουμε για ένα πολύ πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μας ημίωρο, που έχουμε και το τηλέφωνο για σφαίρα password και θα κοιτάξω μήπως μπορέσω έτσι κάπου λίγο να χώσω ακόμα ένα φάκελο.
9: Πάμε σε Ray και φάμαστε.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικό?
9: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
10: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
11: Παραδοσία.

0: το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
0: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28 310 28 939 και 28 310 28 023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες? Στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια?
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
5: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
5: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
6: Γράφε 28 31 030 250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
6: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
5: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
8: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.

0: Elvis Young, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
1: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
0: Φυσικά, για πότε?
1: Το συντομότερο.
0: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
1: Μια χαρά.
0: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
1: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
0: Κύριέ μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
3: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.

0: Λοιπόν, τι σας έλεγα, Νίκο, πιάσε κινητό στο χέρι, θα παίξω έναν φάκελο. Πού είναι τα φάκελα, εδώ είναι τα φάκελα. 2-11-7-7-9-31, πολύ πολύ γρήγορα, πολύ πολύ έτσι αυτό, να παίξουμε ένα φάκελο για να δώσουμε 500 ευρώ μετρητά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας λένε. Πώς σας λένε.
2: Λένη.
0: Ελένη. Ελένη, από ποια περιοχή μας καλείς?
2: Είμαι στο δρόμο τώρα, στην Κηφισίας.
0: Πού?
2: Στην Κηφισίας.
0: Στην Κηφισίας, μάλιστα. Ελένη, έχεις ξαναπαίξει, το ξέρεις το παιχνίδι?
2: Το ξέρω, ναι, έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε.
0: Λοιπόν, 9 φακέλους.
1: Πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε?
2: Α, δεν θυμάμαι.
0: Δεν πειράζει. 9 φακέλους έχω στα χέρια μου, διαλέγεις 3. Βγάζεις άθροισμα 5, 500 ευρώ είναι δικά σου.
2: Ωραία.
1: Κάνουμε live στο Instagram για τη διαφάνεια
0: του διαγωνισμού.
1: Πες μας.
0: Ελένη.
2: Ναι.
1: Πες μας τους φακέλους.
0: Θες να μου πεις τους φακέλους θες.
2: Θες να μου τους θυμίσεις λίγο.
0: Α, δεν τους θυμάσαι, ωραία, ναι. Ο φάκελος με τα λουλούδια, τον κεραυνό, το στόχο, την αγελάδα, το UFO, τις βούλες, το καλαμάκι ζουβλάκι, το μουστάκι και ο ροζ.
2: Λουλούδια, στόχο και ροζ.
0: Λουλούδια. Κάτσε από εδώ. Περίμενε. Λουλούδια, στόχος και ροζ. Λοιπόν, ξεκινάω με το λουλούδι που το διάλεξες πρώτο. Και ανοίγω το φάκελο με τα λουλούδια και έχει μέσα το νούμερο 4. Έχεις δύο συνδυασμούς, το 3 και το 0 ή το 2 και το 1. Σωστά, τα λέω καλά, τα λέω όμορφα.
1: Τα λέω ωραία.
0: Ανοίγω το φάκελο με το στόχο και έχει μέσα το νούμερο 2. 4 και 2, 6. Και αν στο ροζ φάκελο έχει μέσα τον αριθμό 1, τότε 500 ευρώ ζεστά και μετρητά μπαίνουν στο λογαριασμό σου. Ο ροζ φάκελος έχει μέσα το νούμερο 6. Δεν πειράζει, Ελένη μου, φιλάκια πολλά. Ξέρεις τον τρόπο, ξαναπροσπαθείς και μπορεί να τα πάρεις. Φιλιά πολλά.

0: είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Γνώριζες ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένος? Σκάναρε την κάρτα Lidl Plus και στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια. Γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να εξαργυρώσεις την επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Τι περίμενες? Πάρε μέρος τώρα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Έννοια σου για την τύχη, τη δικιά σου την ξέρω εγώ, Νίκο μου. Μην αγχώνεσαι. Την έχω καθορίσει. Άσε, θα μάθεις όταν έρθει η ώρα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Λοιπόν, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Παρά 10 είναι. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο τηλέφωνο για σφαίρα password και να κλείσουμε σιγά σιγά. Δώσ' μου γραμμή, Νίκο, σε παρακαλώ. Άντε βρε Νίκο μου, δώσ' μου μια γραμμούλα, βρε αγόρι μου, άντε.
2: Σταμάτε,
1: πιο αργά και από το replay pass, άντε.
0: Σφαίρα Πάσχων, παιδιά, φτάνουμε προς το τέλος.
1: MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Διεκδικείτε το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ, έτσι. Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Η Ελένη.
3: Ναι.
1: Γεια σου, Ελένη.
2: Γεια
1: σου, τι κάνεις?
2: Πώς είσαι?
3: Καλά, ευχαριστώ. Ποιος είναι?
1: Μπράβο, Ελένη μου. Ελένη, δεν θέλω να είσαι τόσο σοβαρή. Θέλω λίγο να σπάσεις, αν είναι εύκολο.
3: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
3: Παναγίτσι, εσύ.
1: Ελένη.
3: Πλάκα κάνεις τώρα?
1: Δεν κάνω καθόλου πλάκα, Ελένη.
3: Καλά, έχω κατάλαβα τη φωνή σου.
1: Αλήθεια λες, και εγώ τη δικιά σου.
3: Πες μου ότι ακούγομαι τώρα και ζωντανά.
1: Ζωντανά, πιο ζωντανά, δε όλη η Ελλάδα σε ακούει τώρα, να ξέρεις.
3: Α, ωραία, σίγουρα θα μου ακούει και άντρας μου που σας έχει πολύ μεγάλη αδυναμία. Σας ακούει κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Τώρα κοίταξε τώρα να δεις.
3: Για τον Γρηγόρη δεν το συζητώ.
1: Τώρα ο άνθρωπος έχει επίπεδο τώρα ο άνθρωπος. Κατάλαβες, διάλεξε ένα τόσο ωραίο κορίτσι όσο είσαι εσύ. Ακούει τους καλύτερους εδώ στο ραδιό. Έχει επίπεδο τώρα ο άνθρωπος, είναι λογικό.
3: Δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, Ελένη.
3: Είναι πολύ καλός και τον αγαπώ και θέλω να τα ακούσει.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Πόσο καιρό είστε μαζί?
3: Είμαστε σχεδόν 20 χρόνια παντρεμένοι.
1: 20 χρόνια!
3: Ναι. Έχουμε ένα γιο 19 χρονών, ο οποίος μας ακούει και αυτός τώρα.
1: Ναι.
3: Και πολλές φορές με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Μαμά, στείλε αυτό το κωδικό.
1: Λοιπόν, Ελένη, έχεις αυτοκίνητο?
3: Έχω ένα παλιό.
1: Ωραία.
3: Εντάξει,
1: για πες μου να έχουμε το κωδικό κατοχυρωμένο εδώ πέρα.
3: 1944.
1: Ναι, σωστή. Α, Ελένη. Και είσαι μέσα στην κλήρωση.
3: Δεν το πιστεύω, παιδιά, αλήθεια. Έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές.
1: Να που τα κατάφερες.
3: Δεν το πιστεύω και ομολογώ πως σε αυτό βοήθησε ο γιος μου σήμερα πάλι. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: Μαμά, στείλε αυτό το κωδικό. Και λέω: Εντάξει, παιδί μου.
1: Ο γιος έχει αυτοκίνητο?
3: Όχι, δεν έχει. Οδηγεί φορτηγό αυτή τη στιγμή. Θέλω να ακούσει και αυτός πόσο πολύ τον αγαπάω.
1: Έλα.
3: Και συνέβαλε σε όλο αυτό.
1: Ελένη μου, να είστε
0: ο
1: καλά.
0: Ο γιος σου έχει λάβει μέρος στο διαγωνισμό?
3: Ο γιος μου όχι.
1: Πρέπει να λάβει και εκείνος. Να έχετε πιο πολλές πιθανότητες.
3: Ναι.
0: Ο άντρας σου?
3: Ούτε άντρας μου. Δεν ξέρω γιατί παίρνουν εμένα τηλέφωνο και μου λένε: Ελένη, στείλε αυτό το κωδικό.
1: Εκπροσωπείς εσύ την οικογένεια.
3: Ναι.
1: Ελένη μου, φιλάκια πολλά. Εύχομαι να χαίρεστε την οικογένειά σας, την πανέμορφη, και να είστε τυχεροί.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Λοιπόν, κάπου στα 8 λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 10 ακριβώς. Και κυρίες και κύριοι μου, αυτό ήταν. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Νάνση Αντωνίου και Γιώργος Λιανός. Μπορεί να μην ήταν εδώ, αλλά αύριο το πρωί 7 η ώρα ακριβώς θα είναι και οι τρεις στις θέσεις τους.
0: Αύριο το πρωί θα είμαστε όλοι μαζί.
1: Σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Εδώ όμως στη Λοβάτες και τα Μαρογκολόνες τούτης εδώ της εκπομπής, Νίκος Καλούδης,
0: Παναγής Τζοτζάτος.
1: Ακολουθεί η Βερίνα Ευαγγέλου να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα μέχρι και τη μία. Αμέσως μετά όλο το πρόγραμμα, το πανέμορφο πρόγραμμα του Σφαίρα 102,2, που ο Νίκος Καλούδης με πολύ κόπο έχει στήσει, η αλήθεια είναι.
0: Αλήθεια είναι.
1: Να είσαστε καλά, να έχετε μια όμορφη Τετάρτη, να χαμογελάτε, να περνάτε καλά, να είστε αισιόδοξοι και να θυμάστε κάτι.
0: Το νου σας!

0: λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα.
4: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδια άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός Αβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτάς Αβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι.
9: το Baseline Summer Camp. Παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
10: Τι νέα, πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
16: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
15: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
16: Δεκαλικά Χνάρης.
15: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
16: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
15: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
16: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χονδρική λιανική.
15: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
17: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
0: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
18: Αλφα στους 104,7.
19: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
20: Non-stop, Non-stop mix.
19: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
20: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: σειρά καθημερινά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Ο κόσμος σαν δρόμη εικόνα, δες και έχει μόνο το χειμώνα. Ο ένας χρόνος μακριά καθημερινά. Στις προσδοκίες μου κρατιέμαι, μα δεν γυρνάς και αναρωτιέμαι.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-861-2320.
3: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
4: Α, μη μ' αρχίσεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
3: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
5: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
5: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 05383 και 6974 901 554.

0: Πόπουλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις.

Μια η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αβελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28 310 28 939 και 28 310 28 023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
7: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
8: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
7: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
8: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
7: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάς.
9: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
10: Γράφε 2831-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
10: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά. Για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες. Όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
16: Γεια σας κύριε Γιάννη, τι κάνετε, δεν ξέρω αν με θυμάστε. Χαρίστηκε το καλοκαίρι, Τζόνι Τσέλης. Δεν σας θυμίζει τίποτα τώρα, που καλά, που να θυμάστε τώρα, είχαμε μιλήσει λιγάκι. Σας παίρνω για μια δουλειά. Θέλω να κάνω ένα μνημόσυνο στη θεία μου. Θέλουμε να είναι πολύ grande. Ξέρετε, να έχει πολλά κόλιβαρ, τουλάκια, βουτήματα. Δεν υπάρχει. Το θέμα της τιμής δηλαδή δεν μας απασχολεί. Είπαμε δηλαδή και με τον σύντροφό μου τον Γιώργο να κάνουμε κάτι πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν. Κοιτάξτε, απλά επειδή αυτό θα γίνει και γύρω στις 12 η ώρα, μίλησα και με τον Πάτερικ, ο οποίος δεν είναι καθόλου συνεννοήσιμος μεταξύ μας. Ήταν πολύ ζώρικος. Θα θέλαμε να έχει.
17: Δηλαδή, ο Πάτερικ, δηλαδή, πού κολούσε.
16: Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Και επειδή θα είναι λίγο αργά το μνημόσυνο, θέλαμε να έχει εκτός από βουτήματα το στάκι με κοτόπουλο που φτιάχνετε.
17: Ναι, αλλά στο μνημόσυνο θα βάλετε
16: κοτόπουλο. Να έχουμε ένα σνακ. Ένα σνακ, δηλαδή θα κάνουμε και μιμόζες. Εσείς τώρα με υνοπνευματότητα δεν φτιάχνετε. Εντάξει, αυτά θα φροντίσει ο Ζόρος που έχει κάνει και μπάρμαν στο barcode. Και εντάξει, θεία ήταν και χαρούμενος άνθρωπος.
17: Κοίτα, εδώ στην Κρήτη είναι λίγο ιδιαίτερα τα πράγματα, εντάξει.
16: Καλά, από ιδιαιτερότητες άλλο τίποτα.
17: Εντάξει, ναι. Εσύ άμα θέλει να βάλει και κλαπ σάντιτς.
16: Όχι, αυτό το στο με κοτόπουλο ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή δεν ξέρω, ήταν ίσως και το κοτόπουλο το κριτικό. Εσείς έχετε κάτι άλλα πράγματα. Έκανε κράτσι.
17: Παλανιάρικο. Για να μαθαίνεις κάνει λίγο βραστό, λίγο τέτοιο.
16: Βραστό.
17: Ναι.
16: Τι βραστό, πώς γίνεται αυτό?
17: Βραστό, κρέας.
18: Γκούλα.
16: Να κάνουμε γκούλας. Όχι βραστό. Μην βγάλουμε τώρα αυτά τα κεσεδάκια με τα που μοιράζουν τις σούπες. Μου κάνει πολύ ντέκα.
18: Ριζόγαλο μπορεί να κάνει.
16: Ριζόγαλο. Μου κάνει πολύ ριζόγαλο όμως. Είναι...
18: Δεν κάνει μικρά τσουρεκάκια με πάνω να έχουμε τη φωτογραφία.
16: Της θείας.
18: Όχι βρε, τη δικιά μας.
16: Α. Κοίτα, αυτό θα γίνει. Λέμε να το κάνουμε γύρω στις 14 Μαΐου. Αν μας κάτσει αυτή η εβδομάδα.
18: Εγώ την επίδειξη.
16: Πότε έχεις την επίδειξη, καλέ, τώρα μου τα λες αυτά?
18: 14 Μαΐου, την άλλη εβδομάδα.
17: Ωραία, που μπλέξαμε.
18: Περιμένω ζουλίπα.
16: Με καταστρέφεις. Δεν μπορείς να μου το κάνεις αυτό συνέχεια.
18: Σταμάτα
16: την τελευταία μέρα πριν.
18: Πες ότι εμείς θέλουμε να δώσουμε περίπου 5.000 γι' αυτό.
17: Και μπαλέτο θα σου φέρουμε 5.000.
16: Άντε. Να είναι καλό. Έχει και κάνει και χιούμορ.
18: Πες του ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά.
16: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα, πρέπει να δω πώς θα σου λεπά. Εξεμισιό. Δεν μπορείς να μου το κάνεις αυτό ένα μήνα πριν.
18: Θα ζώσεις.
16: Θα σε ακούσει να δει πώς μου φέρεσαι.
18: Δεν σε ακούει, είναι γραμμή, είναι ανοιχτό.
16: Γιάννη, συγγνώμη, έτσι καταλαβαίνεις.
17: Τι να καταλάβω.
18: Θες μου πάνε πίσω κιόλας, μωρίς, έτσι γυμνή, δεν μπορώ να σε βλέπω.
16: Γιατί τι έχω, δεν κατάλαβα, σε χαλάκι το σώμα μου.
17: Ηρέμησε, κοπέλα, ηρέμησε, όλα θα πάνε καλά.
18: Γιάννη, ντρέπομαι. Αν με ακούς, ντρέπομαι.
17: Μια πετσέτα, βάλε, μην ντρέπε. Τι να πω, βρείτε τα μεταξύ σας.
16: Προσπαθώ 3 χρόνια με αυτόν τον άνθρωπο, Γιάννη.
17: 3 χρόνια. Ανεπίδεκτος.
16: Όχι, ήταν.
17: Ήταν, ένα μετά χάλασε.
19: Να σου πω κάτι, αν δεν έρθει, αυτός, εσύ θα μπορέσεις
17: θα
19: να...
17: Άλλο, αγόρι,
19: όχι, θα μπορέσεις να έρθεις να με πάρεις από το αεροδρόμιο, σε παρακαλώ. Και
17: εγώ να σπάω από το αεροδρόμιο.
19: Ίσως να με συνοδεύσεις, ναι, στο μυστήριο.
17: Να σε συνοδεύσω λίγο δύσκολα.
19: Γιατί?
17: Δεν μπορώ, βγάζω γαντήλες.
19: Τι έχεις, είσαι αλλεργικό σε κάτι?
17: Ναι, είμαι.
19: Για δεν μπορώ άλλο, ρε φίλε. Με έχει βάλει λίτσα από το πρωί να σου κάνω φάρμα.
2: Αμάν, παιδιά.
1: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
20: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
21: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός Αβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτάς Αβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
22: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
23: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
24: Πώς πάει?
25: Με άφησε.
24: Τι? Γιατί? Τι συνέβη?
25: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
24: Και τώρα?
25: Τώρα θα καλέσω την οδική.
26: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
0: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
3: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
0: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
3: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
0: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Αλφα στους 104,7.
27: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Το ίδιο Άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Are you listening now? Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω. Αυτό το τραγούδι είναι για τους πάνω.

0: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
1: Μου κάνουν λέει προξενείο έναν που έχει τρία στρέμματα χωράφια, τρία στρέμματα ελιές, τρία στρέμματα καρυδιές και πολλά θερμοκήπια. Λέει Τζένι, αυτός δεν ψάχνει γυναίκα, τρακτέρ ψάχνει. Σωστά Τζένι, ή μάλλον κάποιοι για να οδηγεί το τρακτέρ. Λένε ότι μπορεί να βγούμε από την Ευρωζώνη, το ξέρετε.
2: Πότε?
1: Τετάρτη. Λένε γενικά, μην κανονίσεις να έχουμε δουλειά. Αν βγούμε από την Ευρωζώνη θα γυρίσουμε λέει 30 χρόνια πίσω. Εγώ όμως είχα προνοήσει και κράτησα και το Atari και το βίντεο.
3: Άντε καλέ, σοβαρά, μπράβο σας.
4: FM 104,7.
5: 104,7.
4: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
6: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
12: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
13: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
12: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
13: Δεκαλικά Χνάρης.
12: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
13: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
12: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
13: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
12: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
7: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: Alpha FM
1: 104,7.
2: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
3: Σφαίρα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου.
4: Γιατί έγινε.
3: Πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
5: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
8: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
1: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
10: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Άκου μουσική.
12: Άκου μουσική.
11: Νιώσε το ρυθμό.
12: Νιώσε το ρυθμό.
13: Άκου δυνατά.
14: Άκου μοναδικά.
12: Αλφα.
11: Εδώ. Τα ακούς όλα.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

ξέρεις πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω ο Θεός. Μα ο δρόμος να τρέξω κοντά σου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1,000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
4: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
10: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
13: Are you listening now? Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση.
9: Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις
14: Vitara!
9: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
15: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Και από το 1991 φτάνουμε στο 2013, όπου ο παραγωγός μου, ο Γιάννης Οδόξας, νάτος εκεί είναι. Ζεστό χειροκρότημα, είναι ο Γιάννης Οδόξας. Φαίνεται είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
6: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός Αβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτάς Αβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28 310 28 939 και 2831-0-28-023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
8: Άκου δυνατά.
9: Άκου μοναδικά.
7: Αλφα. Για να την ακούσεις.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβώτιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Α στους 104,7. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
12: Πάμε ένα πινκ-πονγκ.
13: Και μου το έλεγε η μάνα μου, εγώ την άγουα. Τι σου έλεγε, δεν ξέρω, δεν την άγουα.
14: Παρακαλώ, περάστε, πώς σας λένε, Τσαμπίκα. Να λείπουν τα ναζάκια, σας είδα που μπήκατε.
13: Μαμά, γιατί πεθαίνουν πάντα οι καλύτεροι άνθρωποι?
15: Παιδί μου, όταν πας στο κήπο, ποια λουλούδια κόβεις?
13: Αυτά που καμνίζουν, α, πού κολλάει αυτό?
14: Γιατί όταν λες ότι έχασες τα κλειδιά ή τα γυαλιά σου, ακούς τη συνηθισμένη χαζή ερώτηση? Πού?
13: Έχω ένα πολύ δύσκολο.
14: Ναι.
13: Έλα, κλείσε.
15: Όχι, εσύ κλείσε.
13: Έλα, κλείσε.
15: Εσύ κλείσε.
16: Αυτό δεν είναι στο γερό.
14: Για να φύνας γιατρός μου.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Αλφα FM
9: 104,7.
17: 104,7.
9: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
18: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
5: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
5: Ποια κόρη, καλέ?
6: Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
6: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
5: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
11: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
10: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
11: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
10: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
12: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
13: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
12: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
14: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
12: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
13: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
12: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
15: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
16: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
17: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
18: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και σε δω πως

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Α στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Είμαστε
0: με τον Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Ο Γιάννης ο Κατσίνης.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Έμεινε ένας.
7: Ναι, εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
9: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
10: Δύναμη,
11: εμπειρία,
10: γνώση,
11: εξειδίκευση.
10: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
11: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
10: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
11: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
10: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
11: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
12: Πτωίδη Άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Πτωίδη Άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
13: Σφαίρα 102,2 για το ρέθινο συντονίσου. Αλφα

0: Είχα πει στον πατέρα μου: πατέρα, μου αρέσει το MX5. Μου λέει και θα συνεχίσει να σ' αρέσει.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ένα αμάξι. Ναι. Χαμηλό, ρε παιδί μου, πολύ χαμηλό. Ναι, ναι. Λέω, ρε παιδί μου, ότι πια στην ηλικία που είμαι και στα κιλά που είμαι, δεν μπορώ να γυρίσω πια σε αμάξια που χρησιμοποιούσα όταν ήμουν, ας πούμε, φοιτητή. Σκέψου τώρα, ένα αμάξι. Πρέπει να πάρει ένα MX5. Πρέπει να πα κάτω για να μπει. Αλλά λε, πα σε μια ταβέρνα την Κυριακή. Πρέπει να πα και να σε πολύ. Α, ένα φά τώρα στην ταβέρνα. Έχει άρχο μετά με τα αμάξι. Πού θα σκύψω εκεί κάτω να μπω, πώ θα κάνω, μετά πώ θα σηκωθώ.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
8: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
9: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
8: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
9: Δεκαλικά Χνάρης.
8: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
9: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
8: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
9: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
10: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
11: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
12: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
11: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
12: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα τρία μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
11: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
12: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
7: νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
18: Αμέσως τώρα.
17: Στο Ρέθυμνο.
19: Στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
20: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
19: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: πιο big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Oh, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Oh, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και αν. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στον σπίτι.
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
8: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. Steamwash.gr.
11: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
12: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
13: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
12: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
13: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
12: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
14: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.

Προσοχή! Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Έρχεται η Αναβύση Αιγαίο.

0: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Ντόκελ και τη Λίλα. Ποιος να σου το πει εδώ στο Σφαίρα 102.2. Θέλεις να ζήσεις το Be Well Festival και να το ζήσεις με παρέα. Μην το ξεχνάς, η Zenith σου προσφέρει άλλο ένα εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Be Well Festival. Έλα λοιπόν σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και πάρε το voucher σου. Πρόλαβε το τώρα, η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers, παιδιά, μην το ξεχνάτε. Αρμόδια αρχή, ΡΑΗ. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Ό,τι και να κάνετε, συνέχεια να το κάνετε. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Δε φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Φιλάκια πέρα.
1: Σφαίρα. Παναγή, έλα, τι μάτω. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!

0: Ατμόσφαιρα.
1: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα.
8: Ένας θείος.
10: Ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από την Ελίζα.
14: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
15: Η ώρα είναι 5.
16: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
17: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
18: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
19: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
20: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
21: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
22: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
21: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
22: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
21: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
22: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
21: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
22: Αλήθεια!
21: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάζ.
22: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
21: Για την κόρη σου.
22: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
21: Γράφε 28-31-030-250.
22: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
21: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
22: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
21: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
22: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
21: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
23: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
24: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
23: Ο ηγέτης στο νερό.
25: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
26: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
25: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
26: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
25: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
1: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου.

0: τι ωραία που είναι η Τετάρτη. Τι ωραία, τι ξεκούραστη που είμαστε. Δυνάμωσε, Έρη, δυνάμωσε. Στο τέρμα πήγε το. Γεια σας και γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε από εκεί. Σήμερα. Ελίνα Παπίλα.
0: Νικόλας Ράπτη.
1: Η Έρη στη ρύθμιση του ήχου, διότι ο Γιάννης
0: αυτό που πρέπει συνέχεια να συστηνόμαστε. Λες και δεν ξέρει ο κόσμος τι ακούει.
1: Έχεις δίκιο, Ελίνα μου. Έρχεται το τέλος.
0: Ακούτε τον Νικόλα και την Ελίνα.
1: Μην ξαναπείς το όνομά μου. Το όνομά μου πια αρχίζει αχνά και εξατμίζεται. Βρήκατε ήδη τον αντικαταστάτη μου, έμαθα. Μπράβο σας και σε εσάς.
0: Όπως και εσύ τη δικιά μου.
1: Στη διοίκηση. Εγώ δεν έχω βρει κανέναν. Η δικιά σου ζητάει πολλά.
0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλώς ήρθατε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 και είναι Τετάρτη σήμερα 3 του Ιούνιου. 5 και 6 πρώτα λεπτά. Καταρχάς να πούμε περαστικά στο Γρηγόρη μας, τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο με αφόρητους πόνους γιατί έπαθε κολλικό νεφρού. Από τα πιο επώδυνα πράγματα που έχει βιώσει, το, που έδωσε συνέντευξη, που μίλησε. Κάτσε να δω, κάπου μίλησε σε κάποια εκπομπή.
1: Περαστικά γρήγορα.
0: Περαστικά γρήγορα μας να είναι όλα καλά. Γιατί όντως αυτή η πόνη είναι αφόρητη.
1: Το έχει κάνει ο πατέρας μου.
0: Και καινούριο βλέπω.
1: Εμένα ξέρεις τι είχε γίνει. Εμένα ο θείος μου, ο αδερφός του πατέρα μου, ήταν χειρούργος, Σιμανόγλιο. Από τους πολύ καλούς χειρούργους.
0: Χειρούργος,
1: ναι, χειρούργος, Σιμανόγλιο. Σκέψε ότι ο θείος μου, ο αδερφός του πατέρα μου, ήταν ο πρώτος που χειρούργησε λαπαροσκοπικά στην Ελλάδα.
0: Εγώ έχω γνωρίσει τον αδερφό της μαμάς σου, έτσι, όχι τον
1: αδερφό της μαμάς σου. Και έπρεπε ο πατέρας μου να χειρουργηθεί να κάνει αυτή την πέτρα στο νεφρό. Ο πατέρας μου Παναθηναϊκός, ο θείος μου Ολυμπιακός. Μια ένα επώδυνο.
0: Τι σχέση έχει τώρα αυτό?
1: Αυτό θα σου εξηγήσω. Μες. Ένα χειρουργείο ψηλό επώδυνο, ρε παιδί μου, έχει πόνο και τέτοιο. Χαμηλό στο χαλέρι. Και μην κοιτάς το κινητό σου, ήταν τελευταία σου φορά.
0: Έλα, καλέ.
1: Λοιπόν, και.
0: Ντρέπεσαι λίγο στο κορίτσι.
1: Και... πλάκα τη κάνω. Και γίνεται το χειρουργείο, μας λέει ο θείος μου, λέτε να δείτε τον μπαμπά σας. Ο αδελφός μου Ολυμπιακός, εγώ Παναθηναϊκός. Δηλαδή είναι τέτοιο.
0: Και είσαι με το θείο.
1: Εγώ είμαι με τον μπαμπά μου.
0: Α, Ολυμπιακός, ναι.
1: Ο θείος μου, τον αδελφό μου, τον έχει κάνει Ολυμπιακό. Και μπαίνουμε μέσα στο χειρουργείο, όπου είναι ο πατέρας μου, μόλις έχει ξυπνήσει, πονάει και τέτοια. Και ο θείος μου έχει πάρει τον κόκκινο μαρκαδόρο. Που κάνουν τις γραμμές για τις τομές, ξέρεις, τις διακεκομένες. Ότι θα κόψουμε εδώ, θα κόψουμε εδώ. Και του έχει σε όλη την κοιλιά ζωγραφίσει το δαφναστεφανοφένο και γράφει στην κοιλιά του ο ΣΥΦΙΠΗ και τέτοια. Και ξυπνάει ο πατέρας μου από το χειρουργείο και το βλέπει και παθαίνει σοκ. Και να μην τον βρει, αδέλφια τώρα, ρε, να του λέει θα σου αυτό και τέτοια, να του λέει και να πονάει παράλληλα, να μην μπορεί να κουνηθεί. Και τον έχει βγάλει φωτογραφία και αυτή η φωτογραφία έχει μείνει. Ναι.
0: Μιλάμε για τρέλα, όλη οικογένεια.
1: Τρέλα, όλη οικογένεια. Λέω τώρα, ένας γιατρός, άλλος τέτοιος, που τότε πρέπει να ήταν 60 τόσο και οι δύο, και του ζωγράφησε το ΣΥΦΙΠΗ στην κοιλιά που τον χειρούργησε. Φαντάζεσαι, ζάντζα.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. 211-779-31 ή ακούμε πολύ δυνατά ή δεν ακούμε τίποτα. Κάτω, χαλάκι λίγο έτσι.
1: Η Έλληνα είναι εδώ σήμερα.
0: Δυνάμωσε λίγο, δυνάμωσε το. Έτσι. Λοιπόν, θα σας περιμένουμε μέχρι τις 8.
1: Συνηθίσει τον Γκάλφα και τους άλλους.
0: Σε λίγο έχουμε σε άλλα νέα. Ναι. Θα προσπαθήσω να κάνω όσο καλύτερα μπορούμε αυτή την εκπομπή και να κρατήσω τη ροή, γιατί πραγματικά κάνεις πάρα πολύ φασαρία.
1: Έλληνα μου.
0: Χωρίς λόγο.
1: Άκου να δεις.
0: Ναι, όχι, μην το πεις. Ξέρουμε. Σε λίγο θα φύγεις και να μην ζαμίζει.
1: Δεν έχω κανένα θέμα. Μπορείς, άμα θες.
0: Να κάνω μόνη μου. Ναι, εντάξει.
1: Αλλά θα λείπεις αύριο, με χρειάζεσαι.
0: Θέλω να πω ότι ήταν απαιτητικά πάρα πολύ τα θέματα των μαθηματικών φέτος και δεν το καταλαβαίνω. Πραγματικά θα το πω για ακόμη μία χρονιά.
1: Καλά τους κάνω.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί δυσκολεύουν τόσο πολύ τα παιδιά. Τα θέματα της βιολογίας ήταν και απαιτητικά και συνδυαστικά. Στα αρχαία ήταν βατά και σαφή, okay, πάλι καλά, με Αριστοτέλη και Λυσία. Τα μαθηματικά όμως ήταν πάρα πολύ δύσκολα, σύνθετες τεχνικές επίλυσης και γενικά δεν υπάρχει. Αν μας ακούει κάποιος, ένας, αν μας ακούει που συμμετέχει σε αυτό που λέγεται θέματα πανελλαδικών, μην το κάνουν αυτό, ρε παιδί μου, στα παιδιά. Λες και τους λένε τώρα εδώ αυτές τις 3 ώρες ό,τι έχεις μέσα στην ψυχή σου το βγάλω.
1: Πάντως εγώ όταν βγήκα από τα μαθηματικά πήγα σπίτι, άνοιξα την πόρτα, μου λέει μάνα μου, αγόρι μου, τι έγραψες? Λέω αμά, 18. Και ήρθαν αποτελέσματα και είχα γράψει 3.
0: Και γέλαγες εσύ πως γελάς τώρα?
1: 3. Απογευματινό σφαίρα 102,2.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξενύχτας.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε
2: άλλα νέα.
0: Τι ψάχνουν, λέει, οι Έλληνες, μάλλον οι Γερμανοί ψάχνουν Έλληνες για εργασία. Το έχετε διαβάσει αυτό? Γίνεται χαμός από αγγελίες στη Γερμανία που ψάχνουν Έλληνες και συγκεκριμένα επαγγελματίες οδηγούς λεωφορείων και πούλμαν. Έχει γίνει ανάρπαστο αυτό το επάγγελμα. Αυτά τα δύο επαγγέλματα έχουν γίνει ανάρπαστα και γίνεται χαμός από αγγελίες στη Γερμανία. Είναι αντιμέτωποι με μία από τις μεγαλύτερες ελλείψεις οδηγών στην Ευρώπη.
3: Έλα,
0: ναι. Γιατί ακυρώθηκε γραπτό στις Πανελλήνιες σήμερα στα Χανιά? Για να δω. Σύμφωνα με το site που διαβάζω, το εφημερίδιο που διαβάζω, ο μαθητής που εξετάζονταν στο μάθημα των μαθηματικών εντοπίστηκε να έχει σκονάκια πάνω στα χέρια του. Μηδενίστηκε το γραπτό του και το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο διευθυντής δευτεροβάθμιας στα Χανιά.
3: Μάλιστα. Τώρα κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και περνάμε λίγο στο αθλητικό κομμάτι. Από του χρόνου τα πράγματα δεν θα είναι τόσο εύκολα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, καθώς ξυπνάει ο γίγαντας Άρης μετά από πολλά χρόνια. Να πούμε ότι είναι μεγάλη συμφωνία επίσημα ανάμεσα στον Άρη Θεσσαλονίκη και τον Βασίλη Σπανούλη. Είναι επίσημα προπονητής του Άρη Θεσσαλονίκης. Λογικά θα πέσουν και οι ανακοινώσεις και έχουν αρχίσει και οι πρώτες μεταγραφές. Ο Άρης αρχίζει, γυρνάει σελίδα στο μπάσκετ και πάει να ζήσει ένδοξες παλιές εποχές. Επινή Κουγκάλη, Παναγιώτη Γιαννάκη κτλ. Και αυτό αποκτάει και ένα άλλο ενδιαφέρον. Έτσι αποκτά και άλλο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Διότι αν δυναμώσει.
0: Η ΑΕΚ είχε πάει πολύ καλά φέτος στο μπάσκετ.
3: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Κάπου έφτασε, κάπου πήγε.
3: Εννοείται. Όλες...
0: Έβλεπε το παιχνίδι ο άντρας μου και θυμάμαι κέρδιζε με πάρα πολλούς πόντους διαφορά και τελικά
3: έχασε τελικό. Αλλά το ωραίο είναι ότι δυναμώνουν οι ομάδες και έτσι θα μπει σφίνα ο Άρης, πιστεύω, στους δύο μεγάλους.
0: Θα είναι ωραίος ο χειμώνος ο επόμενος αθλητικά.
3: Ναι,
0: στο αθλητικό κομμάτι. Σχετικά, ναι. Γιατί στο ποδόσφαιρο είναι ολοκομπλέ.
3: Στο ποδόσφαιρο, κοίτα, το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια το ελληνικό πρωτάθλημα έχει αρκετό ενδιαφέρον. Δεν έχουμε ένα μόνιμο πρωταθλητή. Εναλλάσσεται το πρωτάθλημα. Κάποια στιγμή πιστεύω και η ομάδα μου να πάρει πρωτάθλημα.
0: Ποια είναι η ομάδα σου, ο Παναθηναϊκός?
3: Ναι. Αστέρας Τρίπολης.
0: Α, δεν παίρνει. Συγγνώμη, δεν θυμόμουν τι είσαι. Ναι. Δεν παίρνει.
3: Έχουν πολλά χρόνια να πάρουμε.
0: Πόσα χρόνια?
3: Τώρα από το 12, 12, 13, 14, ξέρω.
0: Κύπελο.
3: Κύπελο είχαμε πάρει πριν 6-7 χρόνια.
0: Δεν σας λέει κάτι το κύπελο, το πρωτάθλημα είναι το θέμα.
3: Εντάξει, στην Ελλάδα.
0: Είναι πιο βαρύ.
3: Σαν τρόπαιο, σε κιλά.
0: Όχι, ότι σαν τίτλος.
3: Σαν τίτλος, ναι, είναι πιο σημαντικό στο πρωτάθλημα.
0: Και ποιος πήρε φέτος?
3: Φέτος πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
0: Ναι.
3: Συγγνώμη, στο ίδιο σπίτι δεν είστε με τον
0: Άρη. Ναι, αυτό που γιορτάσανε.
3: Ναι.
0: Ήταν το πρωτάθλημα.
3: Ναι, τι θες να γιορτάσανε. Τη γιορτή τη Ρέγκα. Ναι.
0: Θυμάμαι ότι κάτι γιορτάσανε, δεν θυμάμαι τι ήταν ακριβώς. Αυτό. Ρε παιδί μου, θυμάμαι ότι είχαν πάρει κάτι μεγάλο, αλλά δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα.
3: Μάλιστα.
0: Να πω κάτι άλλο.
3: Ναι.
0: Η Τζένιφερ Λόπες την είδες?
3: Πού να τη δω?
0: Πήγε σε μια εκδήλωση.
3: Μάλιστα.
0: Η Τζένιφερ Λόπες με ένα φόρεμα. Α, ναι. Τέλος πάντων, το κορίτσι αυτό έβαλε ένα φόρεμα το οποίο δεν τη βόλευε πολύ. Και είχε ένα πρόβλημα την ώρα που έφευγε. Κάτι έγινε, τη σκίστηκε το φόρεμα.
3: Έλαντε.
0: Ναι.
3: Και.
0: Με αυτό το φόρεμα πήγε.
3: Πάρα πολύ ωραίο. Φορεματάρα. Μπράβο τη.
0: Δεν φοβάται, μην πέσει.
3: Πού να πέσει? Έχει μαγκώσει το φόρεμα εκεί, δεν πέφτει με τίποτα. Ρε Τζένιφερ Λόπες, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πω, πω.
0: Ναι. Εγώ θα φοβόμουν να μην γίνει. Δηλαδή, λίγο να κατέβει το μπούστο. Αυτό που βλέπεις πήγε να πέσει διότι δεν μπορούσε να προχωρήσει. Κάπου πιάστηκε.
3: Δεν ξέρω,
0: κάπου πιάστηκε
3: εκεί.
0: Για την ταινία. Λοιπόν, η ουρά μπλέχτηκε στο έδαφος. Να. Λοιπόν, και χρειάστηκε να σκύψει η Τζένιφερ Λόπες. Πώς να σκύψεις με αυτό το φόρεμα, έτσι. Για να μπορέσει να απελευθερώσει ύφασμα, έσπευσε κατευθείαν ένα συνεργάτη τη να τη βοηθήσει. Σκέψου τη. Δες τη λίγο, να σκύψει κιόλας.
3: Μάλιστα. Δύσκολο αυτό το φόρεμα.
0: Καταλαβαίνεις. Δεν είναι. Είναι ζώρικο. Λοιπόν. Μπήκε στο αυτοκίνητο και έφυγε. Και λέει: δεν θα το ξαναβάλω αυτό το φόρεμα. Είναι ένα φόρεμα που λες: δεν σε ξαναβάζω ποτέ.
3: Ναι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, υπάρχει κάτι που δεν έχουμε σχολιάσει. Για να δω. Ποιο με παίρνει τηλέφωνο. Τι θέλουν σήμερα. Έχουν λυσάξει σήμερα. Τι λέει ο Βαγγέλης? Για να δω. Ναι. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω. Εντάξει, τα πολύ στενάχωρα τα καταλαβαίνουμε όλοι, τα διαβάζουμε όλοι. Είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν. Πραγματικά δεν τα χωράει ανθρώπινος νους. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για άλλο λόγο. Προχωράμε και σε λίγο έχουμε. Password. Το σφαίρα password. Τρώμαξα καλέ.
3: Με 10 ώρες να μιλήσεις.
0: Το σφαίρα password. Που σημαίνει ότι σε λίγα λεπτά θα ακούσω τον τραψήφιο κωδικό και μετά θα σας πω τα υπόλοιπα. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε, ένα τραγούδι παλιό θέλω. Θέλω να ακούσουμε Θάνο Πετρέλη. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Γιατί έχει επανέλθει αυτό το τραγούδι με αφορμή την Κατερίνα Λιόλιου. Εγώ το θέλω από Πετρέλη όμως. Αμέσως τώρα στον σφαίρα 102.2.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
4: Αμέσως τώρα.
0: Στο Ρέθυμνο.
5: Game Show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
8: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
7: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: Σφαίρα 102,2.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι! Πάμε!
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη!
12: Μήλο!
11: Κρήτη λέω κι εγώ!
12: Μήλο!
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Hey!
11: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι! Ναι!
14: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ!
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
17: Ναι, να τεμπελιάζεις
18: σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
19: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
17: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
19: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
20: Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
21: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
3: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
2: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
4: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
8: Το Σφαίρα Password είναι 1, 8, 2, 1.

0: Καλησπέρα.
1: Ναι.
2: Ναι, password.
1: 1821.
2: Μεγάλε, μεγάλε. Είσαι Έλληνα.
1: Κάνεις και ψυχοθεραπεία, αλλά ξέρεις.
2: Α, κάνεις και ψυχοθεραπεία.
1: Ναι.
0: Σε ποιο σημείο?
2: Γενικά.
1: Πόδι.
0: Στο πόδι.
2: Άρα αυτό που λέγαμε στην εκπομπή την Τρίτη ισχύει.
1: Ότι?
2: Ότι πρέπει να σηκώνουμε τα πόδια σε μια λιποθυμία.
0: Σε ποια εκπομπή?
1: Ναι, γιατί όχι.
2: Σε ψάχαστος. Οκ. Εντάξει, αδελφέ μου.
1: Χάρηκα πολύ.
2: Να σε καλά.
1: Άπαστος για πάντα, τα πάντα όλα.
0: Έτσι. Να σε καλά.
2: Σε περιμένουμε στο φεστιβάλ, γεια.
1: Τα λέμε, γεια.
0: Τώρα συνοηθήκατε.
2: Συνοηθήκαμε.
0: Τι είπατε στους άχασους, πες μου
2: κάτι
0: λίγο.
2: Κάτι λέγαμε για τις λιποθυμίες.
0: Ναι.
2: Και ποιος παίρνει τηλέφωνο, ρε.
0: Δεν ξέρω. Για
2: κάτι
0: πες.
2: Λέγαμε για τις λιποθυμίες και κάποιος είχε γράψει εκεί που λέει είμαι φυσιοθεραπευτής και λέει ότι δεν κάνει να σηκώνει τα πόδια όταν λιποθυμάει κάποιος. Και μετά έστειλαν πολλοί φυσιοθεραπευτές και λέει ότι πρέπει να σηκώνει τα πόδια 30 μοίρες, να κάνει και τέτοια.
0: 30 μοίρες πόσο είναι από το έδαφος?
2: 30 μοίρες είναι τόσο, επειδή είναι εδώ.
0: Ναι. Αν τα σηκώνει, ναι, για, το...
2: ναι,
0: για την κυκλοφορία.
2: Δεν ξέρω τώρα, δεν τα ξέρω και καλά, δεν έχω τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το Σφαίρα Password. Ο Βασίλης μπήκε στην κλήρωση για το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο το οποίο είναι το MG Hybrid Plus. Exclusive έκδοση 22.550 ευρώ. Από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. 8,5, 11,5, 2,5, 5,5. Ακούτε το τετραψήφιο κωδικό. Πρέπει να είστε έτοιμο πόλεμοι. Έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας μόλις ακουστεί ο κωδικός για να στείλετε μηνύματα στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Password. Και μετά από τυχαία επιλογή βγαίνει στον αέρα εκείνος εκείνη που θα το πει σωστά και μπαίνει στην κλήρωση. Αυτή είναι η διαδικασία. Και θέλω να σας πω ότι θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Από... τι έγινε?
2: Έχω αναφορά να κάνω.
0: Ναι. Απογευματινό Σφαίρα 102,2 μου με βγάζει από τον ηρμό μου. Κάτι θέλω να πω τώρα, Νικόλα.
2: Έλληνα, δε φταίω εγώ τώρα.
0: Ναι, αλλά με βγάζει.

0: τον ήρμό μου, δεν θα
1: σιγά τον ήρμό, Ελίνα.
0: Έχω 5.000 πράγματα, δεν βλέπει εδώ πέρα τι γίνεται.
1: Σιγά, εσύ ασχολείσαι, Ελίνα. Δεν βλέπει εδώ πέρα, δεν μπορεί να λέξει την οικογένειά σου, τα παιδιά γυρνάνε δεξιά.
0: Δεν έχει διαβάσει αρχαία για αύριο, ότι είμαι διαγώνισμα. Με παίρνουν οι καθηγητέ τηλέφωνο.
1: Μην τον φοβάτε, μην τον φοβάστε. Τα κουτσάλογα.
0: Η καθηγήτρια και μου κάνει παράπονα.
1: Στα κουτσάλογα, η καθηγήτρια πολύ ύφο είχε, εγώ την έκοβα. Ακού Χρήσα. Άκου. Φωνάζει το Μιτσάρα τώρα.
0: Λοιπόν, ναι, δεν το φωνάζουμε του Μίτσου.
1: Φωνάζεται στο Μιτσάρα.
0: Η ιστορία είναι ότι με πήρε καθηγητή. Ο Μιτσάρα, μισό λεπτό. Και μόνο δεν έχει διαβάσει καλά.
1: Δεν έχει διαβάσει. Ο οποίο Μίτσου, για να καταλάβετε, το προηγούμενο τρίμηνο το παιδί έγραψε 20 όλα τα μαθήματα. Δηλαδή φωνάζουν σε ένα παιδί αριστούχο που έγραψε 20. Πόσο να γράψει.
0: Δεν φωνάζουμε.
1: Ναι.
0: Μου είπε η γυναίκα, δεν είναι έτοιμο για αύριο.
1: Αν αύριο εγώ βάζω αυτή τη στιγμή 100 ευρώ στοίχημα στο Μίτσο ότι θα γράψει αύριο τι γράφει.
0: Αρχαία.
1: Ότι ο Μίτσου αύριο θα γράψει πάνω από 17. Τα βάζει 100 ευρώ.
0: Καλά, πάνω από 17. Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, πώς θα βάλουμε.
0: Δεδομένο είναι πάνω από 17.
1: Ποιο δεδομένο. Δεδομένο δεν είναι τίποτα στη ζωή. Και το βιού ξεκίνησε με προοπτικές και είδαμε που κατέληξε.
0: Λοιπόν, ο ήλιος είναι κάτι που όλοι απολαμβάνουμε, αλλά χρειάζεται και τη σωστή προστασία κάθε στιγμή. Μην ανησυχείς. Η Pharmacept έχει τη λύση. Το νέο Iliodor Mineral Sun Stick με πατέντα ευαισθητεχνίας Zinc Mineral Formula. 100% φυσικό φίλτρο από οξίδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Πρακτική λύση σε μορφή stick, πάρα πολύ ωραίο stick, πάρα πολύ βολικό. Για πρόσωπο, σώμα και ευαίσθητα σημεία είναι η σειρά Iliodor της Pharmacept.
1: Λοιπόν, τώρα το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Πάρα πολύ ωραίο. Εκεί μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου, δημιουργούν δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr/action και κράτησε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή τώρα 7 Ιουνίου.
0: Τι θα ακούσουμε? Να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι από το παρελθόν. Και να πάμε σε Κώστα Μπίγαλη και του Αιγαίου τα Blues. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Τι ψάχνουμε τώρα? Αιγαίου, για βάλε αυτό, μπράβο, για ξεκίνα το. Συνεχίζουμε και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στον Σφαίρα 102.2 με δύο δώρα Water Fun και Pizza Fun.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Ανεκδότο της ημέρας.
2: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ, σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με του αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τι κλωτσιέ στην ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσουμε τώρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσουμε και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι. Ha ha ha.

0: των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
9: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
12: Για σκέψου.
11: Mastercard Day.
12: Σωστά.
13: Πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
11: Happy Mastercard Day!
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
16: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
3: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
13: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
18: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
19: Η ώρα είναι 6.
20: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
21: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
22: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
21: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
23: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
24: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
25: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
26: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
25: Φυσικά, για πότε?
26: Το συντομότερο.
25: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
26: Μια χαρά.
25: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
26: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
25: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
27: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
20: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
0: Αλφα στους 104,7.
1: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
2: Άκου δυνατά,
4: άκου μοναδικά.
1: Αλφα.
5: Ένα τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη και της Ελεάνας Βραχάλη, Πέγγι Ζήνα και Άμινα στον Σφαίρα 102.2, και διαβάζω ποιες είναι οι παραλίες, οι 7 παραλίες στην Ελλάδα με καταπράσινο φόντο. Μην μου ρίξεις τον καφέ.
6: Όχι, στο βάζω πιο εκεί γιατί...
5: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι, πριν πάω στη λίστα θέλω να σας πω ότι αν θέλετε παραλίες με καταπράσινο φόντο, ελάτε στην Εύβοια. Ελάτε στην Εύβοια, θα πάθετε πλάκα. Όποιος δεν έχει έρθει, πραγματικά χάνει. Λοιπόν, πάω όμως στη λίστα. Έτσι, θα την πω εγώ τη λίστα, δεν υπάρχει θέμα. Απλά βάζω την Εύβοια νούμερο 1. Επίσης, είχα μια. Νικόλα, είχα μια συζήτηση. Πριν πάω στη λίστα, είχα μια συζήτηση τη Δευτέρα, μιλώντας για το πορί των κουφονισίων.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, την παραλία πορί. Εγώ θεωρώ ότι τα πράσα, ας πούμε, της Κιμόλου είναι πιο ωραία από το πορί.
6: Καλά κάνει.
5: Σαν παραλία. Κανείς δεν συμφώνησε μαζί μου.
6: Ναι.
5: Ότι, ότι το πορί είναι πολύ καλύτερο, ας πούμε, από τα σαν παραλία.
6: Και τα πράσα είναι πολύ ωραία παραλία.
5: Ωραία. Πες μου μία παραλία που έχεις πάει και τη θεωρείς μέχρι τώρα υπέροχη, καταπληκτική. Δηλαδή, σου έχει μείνει αξέχαστη, ρε παιδί.
6: Εμένα, ας πούμε, το πορί για μένα είναι μία παραλία που μου βγαίνει ψυχή.
5: Η ψυχή γιατί?
6: Μου βγαίνει η ψυχή. Είναι, βουτάω μέσα και μου βγαίνει η ψυχή.
5: Α, έτσι, με την έννοια αυτή.
6: Εωρείται η ψυχή μου, ρε παιδί.
5: Ναι.
6: Μου. Είναι σαν να παθαίνω μια ψυχική και σωματική κάθαρση. Αλλά αυτό συμβαίνει σε μένα. Ο καθένας έχει μια παραλία. Εγώ όταν βουτάω στο πορί ή στην Ιταλία, γενικά όταν βουτάω στα Κουφονίσια, είναι σαν να εξατμίζεται όλη η βρωμιά της χρονιάς από πάνω μου.
5: Ναι, κατάλαβα.
6: Όλα τα σχόλια, όλες οι επαφές, όλη η αρνητικούρα. Δηλαδή η πρώτη μου βουτιά στα Κουφονίσια, έτσι νιώθω.
5: Ναι.
6: Είναι σαν πώς είναι βάζεις το λάδι, το καυτό, το τηγάνι και ρίχνεις νερό στο νεροχύτη και βλέπεις ένα αυτό νιώθω εκείνη την ώρα.
5: Εγώ αυτό το έχω, από μικρή όπως το έχω αυτό, με τον Λιμιώνα στην Εύβοια. Είναι αυτό μια παραλία που όταν βουτάω αισθάνομαι σαν να αδειάζει το κεφάλι.
6: Ακριβώς,
5: μου.
6: Ο καθένας έχει το μέρος. Ναι. Το πως αντίστοιχα μια παραλία η οποία μου προκαλεί ένα αντίστοιχο συνέστημα που ο περισσότερος κόσμος θα το πω δεν την ξέρει. Είναι ο Άγιος Μινάς. Είναι μια παραλία η οποία είναι μεταξύ Δεσφίνας και Ιταίας. Ένα πολύ ωραίο
5: σημείο. Έχουμε και εμείς Άγιο Μινά, πολύ ωραίο.
6: Είναι επί του Κορονθιακού, ρε παιδί μου, έχει τρομερά νερά. Δεν είναι καβατζοπαραλία με μια καντίνα, δεν είναι οργανωμένη παραλία. Πάλε κάτω κάθεσαι και τι. Εμένα μου αρέσει και το κάτω, αυτή η γύρωση στην παραλία. Αλλά πάλι είναι μια παραλία που δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή δεν μπορεί η πράσα, αλλά για μένα μου προκαλεί όμορφα συναισθήματα.
5: Εσύ έρημο έχεις αγαπημένη παραλία, για πες.
7: Ελαφωνή
5: στα Χανιά. Εντάξει, φωτογραφίες έχω, δεν έχω πάει. Ωραία. Πάμε στη λίστα και το νούμερο 1 είναι η Μπέλα Βράκα στα Σίβωτα. Mm. Μπέλα Βράκα. Η παραλία είναι πανέμορφα σε ένα μικρό καταπράσινο νησάκι, το Μουρτεμένο, ακριβώς απέναντι από τα Σίβωτα. Τα νερά είναι τόσο ρηχά που προσεγγίζει το νησί και την παραλία με τα πόδια. Άκουρεση. Υπάρχει ένα πλωτό μπαρ και μπορείς να νοικιάσεις καγιάκ, θαλάσσιο ποδήλατο, τα πάντα. Νούμερο 2, Σαλιάρα στη Θάσο. Ακούς, ναι. Α, εσύ είσαι Κάσο, συγγνώμη, ναι. Στη Θάσο, ψηλό κάτασπρο βοτσαλάκι.
6: Δεν έχω έποτε.
5: Υπάρχουν λατομεία μαρμάρου και πίσω απλώνεται ένα καταπράσινο πέπλο από πεύκα. Το καταλαβαίνεις τώρα, έτσι.
6: Εντάξει,
5: είναι αυτό. Παιδιά, θα στείλω φωτογραφία στον Νικόλα να καταλάβετε τώρα. Ναι. Κοίτα εδώ. Βλέπεις τον εαυτό σου στη θάλασσα μέσα.
6: Εγώ γενικά αυτές τις παραλίες δεν τρελαίνομαι.
5: Εμένα το πράσινο.
6: Αυτό δηλαδή μου θυμίζει πολύ Σκιάθος. Η οποία Σκιάθος είναι ένα πολύ. Γιατί και η Θάσος κοντά είναι.
5: Ναι.
6: Είναι αυτά τα νησιά που είναι πολύ πράσινα, πολύ τέτοια. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ, ας πούμε, ξέρεις. Κυκλάδο, Ξεραΐλα και αυτά. Μπλε γαλάζιο.
5: Εντάξει, εμένα το πράσινο με το νερό με τρελαίνει.
6: Εμένα μου φέρνει λίγο βατραχύλα.
5: Ναι. Είπες πριν ότι η Θάσος είναι στη Σκιάθο κοντά.
6: Εκεί πάνω δεν είναι αυτά, Θάσος.
5: Η Θάσος είναι τέρμα πάνω.
6: Αυτό σου
5: λέει. Η Σκιάθος είναι σε εμάς, σποράδες.
6: Η Σκιάθος είναι κάτω από το.
5: Η Σκιάθος είναι σποράδες, παιδί.
6: Κάτω από το βουνό του Άθου, γι' αυτό λέγεται Σκιάθος.
5: Η Θάσος είναι πάνω όμως.
6: Ναι, αλλά είναι νησιά τα οποία είναι προς τα πάνω, αυτό σου λέει. Πάνω από το Βόλο είναι.
5: Λιμανάκι της αγάπης στον Πόρο. Λέει ότι είναι μαγευτική. Δεν έχω πάει ούτε εκεί.
6: Πού έχει πάει, Έλληνα?
5: Ναι, κρύβεται, λέει, και το ξοκλήσι τη Αγία Σοφία. Όση ώρα εμεί μιλάμε, στέλνετε μηνύματα στο Viber του Σφαίρα τα παραλίες που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Γιατί μπορεί να ακούσουμε κάτι πραγματικά δεν το ξέρουμε. Νούμερο 4. Βουτούμι αντίπαξου. Α, βουτούμι.
6: Αντίπαξη τώρα.
5: Εντάξει. Βουτούμι τώρα και αντίπαξη εκεί. Τώρα πραγματικά το σκηνικό πρέπει να είναι μαγευτικό. Ναι. Λοιπόν, κουκουναριές στη Σκιάθο. Εντάξει, δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, το καταλαβαίνουμε. Από τις πιο διάσημες παραλίες και όχι άδικα.
6: Πάρα πολύ,
5: ναι, το πυκνό πευκό δάσος, απλώνεται πίσω από τη θάλασσα.
6: Γενικά η Σκιάθος είναι πολύ όμορφο νησί.
5: Ναι. Σχήνος στην Ιθάκη. Μοιάζει με λίμνη αυτό, αν έχετε πάει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Η Πεύκα και η Παρίσια, χαμός. Και μετά έχει τη Μιλιά στη Σκόπελο.
6: Δεν έχω πάει σκάω αυτά.
5: Καλά, η Σκόπελο είναι καταπληκτική. Εμένα από τη Σκόπελο θα μου μείνει πάντα η τυρόπιτα κάτω τον πλάτανο.
6: Ναι.
5: Το πρωί είναι. Τυρόπιτα σκοπελίτικη το πρωί ωραία. Μαζί με ελληνικό καφέ κάτω τον πλάτανο. Άσε με εκεί να πεθάνω.
6: Ωραία.
5: Ψιντυρόπιτα
6: δηλαδή. Ναι.
5: Καταλαβαίνετε. Ναι. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 και μαζί μας βεβαίως έχουμε Μπαρίλα. Το Basil Bar by Pesto Barilla κάνει το tour το δικό του. Το καλοκαίρι θέλει δύο πράγματα: βόλτα και καλό φαγητό. Το άρωμα φρέσκου βασιλικού θα το βρείτε παντού γύρω σας, διότι 5 και 6 του Ιούνιου στην Κηφισιά Κολοκοτρώνη θα βρίσκεται εκεί το Basil Bar by Pesto Barilla. Μετά 12 και 13 Ιουνίου στη Γλυφάτα στην πλατεία Εσπερίδων και κλείνει 19 και 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Basil Bar by Pesto Barilla για το cool ιταλικό σημείο συνάντηση.
6: Τώρα, αν είσαι πραγματικό NBA fan, ξέρει ότι υπάρχει ένα άγραφο κανόνας, οι τελικοί του NBA έχουν ξεκινήσει και μπορείς να τους απολαύσεις live streaming στην Novibet. Ζήσε κάθε στιγμή από το πρώτο τζάμπολ μέχρι και το τελευταίο buzzer. www.novibet.gr/στοίχημα.
5: Πάμε να ακούσουμε, θέλω κάτι καλοκαιρινό, Summer in Greece θέλω, Γιώργο Μαζονάκη. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε. Σε λίγο έχουμε και βρέσω τραγούδι, διότι Water Fun Water Park οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων είναι πολύ ωραίο το δώρο, αφράτο, ωραίο. Έτσι το λες και γεμίζει το στόμα σου. Πού να πας κιόλας εκεί. Προς το παρόν, Γιώργος Μαζονάκη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ζυζιά και σπάστε τα εδώ στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, πολλά πολλά φιλιά όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. 6936101022 στο Viber, γίνεται χαμός. Πολλά φιλιά σε όλους σας που μας ακούτε μέσα και από το διαδίκτυο, στο sfera.gr και το application μέσα από το διαδίκτυο. Έχετε στείλει πάρα πολλές παραλίες. Τα πιο πολλά μηνύματα αναφέρονται στην παραλία Σίμος στην Ελαφώνησο.
1: Δεν έχουμε πάντα. Αλλά πάει.
0: Ναι, έχω πάει, ναι, κολυμπούσα μαζί με τον Γρηγόρη.
1: Έχει τρελά.
0: Και μου δίνει συμβουλές.
1: Ο κουμπάρος μου πάει συνέχεια. Ο Γιώργος ο Τσούλης με τη γυναίκα του, που έτσι, τη Μαριαλένα, την κουμπάρα μας. Του αρέσει πάρα πολύ. Και πάει πολύ και ο Παναγής, ο Τζοτζάτος.
0: Ναι, με τον Γρηγόρη.
1: Του αρέσει πολύ.
0: Στέλνει η Γεωργία την παραλία.
1: Ο Παναγής παντρεύτηκε εκεί.
0: Ναι. Στέλνει η Γεωργία, παιδιά, μήνυμα. Παραλία Χερόμηλος στις Πετρίες Νότια Εύβοια. Είναι καταπληκτική παραλία. Στο Χερόμηλο να πάτε, και έχει ανοίξει και ένα ωραίο ξενοδοχείο εκεί κοντά. Μέζαπος στη Μάνη, απλά έρωτας. Αγαπημένη παραλία πάλι Σίμος στην Ελαφώνησο. Και όλες οι παραλίες από τη Σκόπελο, στη Σέριφο, Γιάννεμα.
1: Γιάννεμα στη Σέρι, φοβερή παραλία.
0: Όντως.
1: Και έχει και μια ταβέρνα πάνω, η οποία είναι φανταστική. Ναι, ναι, αλλά είναι αυτό, ρε παιδί. Στη...
0: Γιάννεμα.
1: Η Σέριφος είναι ανοργάνωτη παραλία. Δεν υπάρχουν οργανωμένε παραλίε.
0: Μόνο... Στη Σέριφο παντρεύεται η Πάρκα, νομίζω. Η Δανάη φέτος.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Η Σέριφος είναι τρομερό νησί. Πολύ ωραία χώρα. Πάνω είναι η χώρα, δεν είναι κάτω.
0: Μια φορά έχω πάει και εγώ. Είχα...
1: Φοβερό.
0: Και μου είχε κάνει εντύπωση πόσο ώρα πήγαινα για να φτάσω στη χώρα.
1: Τρομερέ παραλίε. Έχει κάτι το πάνω, έχει ένα φούρνο με κάτι βουβαλίσχε τυρόπιτε φοβερέ. Με βουβαλίσιο τυρί και βούτυρο. Φοβερά μπαράκια.
0: Τα οποία έχουν πολύ ωραίε τυρόπιτε κι αυτά.
1: Ναι. Φοβερό φαγητό, τρομερές παραλίες. Το Γιάννεμα, φοβερή παραλία.
0: Φανταστική. Πόρτο Κατσίκι λέει εδώ, στο κάθισμα λέει Αθηνά. Τριόπετρα στο Ρέθυμνο, μαγική παραλία λέει ο Κώστας. Για να δω, για
1: καλά,
0: να
1: δω. Καλά, Κινάξος έχει μαγικές παραλίες τώρα. Μην λέμε τώρα και Αγία Άννα και Άγιο Προκόπη, είναι φοβερές παραλίες. Γενικά όλη η Ελλάδα έχει ωραίες παραλίες. Δεν είναι τώρα. Και εδώ η Αθήνα, άμα το ψάξει, έχει κάποιες μαγικές παραλίες.
0: Πάρα πολλοί κόσμοι έχει στείλει και την Ελαφώνησο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλοί κόσμοι. Λοιπόν. Πάμε λίγο στο Σάιος. Έχετε δει το super glossy αποτέλεσμα στα μαλλιά, το γνωστό lamination effect που μοιάζει σαν να βγήκατε μόλις από το κομμωτήριο. Μπορούμε να το έχουμε και στο σπίτι μας με το νέο Σάιος Intense Glaze. Η νέα σειρά περιποίησης προσφέρει εκτυπωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές και έλεγχο του φριζαρίσματος. Αυτό το φριζάρισμα που μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Χάρη στην ενισχυμένη φόρμουλα με Silicium Shine Complex. Τα μαλλιά γίνονται λία με τα ξένια απίστευτα λαμπερά. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 4 έως τις 8 η Σάιος οργανώνει pop-up event στη Μαρίνα Φλίσβου. Εκεί θα δούμε όλη τη νέα σειρά και όλα τα μυστικά. Θα μάθουμε για ultra glossy μαλλιά.
1: Κάθομαι και σκέφτομαι και ακούω.
0: Κάθισα
1: τώρα
0: και σκέφτηκα.
1: Που λες για τα μαλλιά και βλέπω το βίντεο που ανεβάσαμε τώρα από το Σφαίρα.
0: Παιδιά, όλοι και... στέλνετε στα σχόλια, γράφετε όλοι για τα μαλλιά.
1: Και γράφει όλο ο κόσμο τα μαλλιά και λέω. Έχει
0: γιατί λέει, ήσουν με καπέλο, λέει χθε.
1: Ήμουνα με καπέλο χθε, γιατί σε μια εκπομπή που υπάρχει σκηνοθεσία, φωτισμό και τέτοια, μου είπε ο σκηνοθέτη ο Δημήτρη Οκουλάκη, Νικολάκη μου, φορά το καπέλο. Γιατί δεν φαίνεται ωραία, γιατί έκανα εμφύτευση και τώρα είμαι 5 ημερών, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Έχω ακόμα τις πληγές, αυτά από εδώ από εκεί. Ενώ εδώ πέρα το έβγαλα το καπέλο, γιατί δεν θυμόμουν να κάνω τι γράφαμε. Κατάλαβες. Γιατί εδώ πέρα δεν είναι. Είναι ράδιο, κατάλαβες. Και βλέπω τον κόσμο που γράφει από κάτω και λέω πραγματικά, λέω, τι κέφι έχει ο κόσμος, ρε παιδί μου. Λέω, με τι ασχολείται, λέω πραγματικά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί μεταξύ μπήκα και στο βίντεο των άχαστων που γράφουν από κάτω πάρα πολύ και κάθομαι και αναρωτιέμαι. Και γράφει ένα, α πούμε, τώρα διάβαζα και λέει, έκανε εμφύτευση, λογικό, πήρε τη χορηγία, πήρε τα λεφτά. Γιατί να μην κάνει, την έκανε τσάμπα. Και λέω τώρα, πόσο καθένα ξυπνάει, γράφει ένα. Γράφει...
0: Γιατί αυτό το έχουν δει κάπου να γίνει. Κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά εγώ ούτε ανέβασα κάτι, ούτε είπα κάτι. Πήγα στο γιατρό μου, πλήρωσα κανονικά.
0: Ναι, βρε αγάπη μου, εσύ όμως έκανες ένα βίντεο story προχθές με τριγάζω στο κεφάλι.
1: Ναι.
0: Και επειδή εντάξει, εγώ ήξερα τι έκανες,
1: ναι.
0: Αλλά κάποιος που δεν ήξερε, έκανε μια επέμβαση στο κεφάλι. Ναι. Φοβήθηκα.
1: Εσύ φοβήθηκες.
0: Γιατί λέω, Παναγία μου, έγινε και κάτι άλλο και δεν το ήξερα.
1: Έπρεπε να βγω να δώσω αναφορά τι κάνω.
0: Όχι.
1: Πώς όμως ο καθένας βγάζει συμπεράσματα.
0: Δεν βγάζει συμπεράσματα. Το είδα και το γράφουνε. Από που γράφουνε στο βίντεό μας.
1: Όχι, ρε. Σου λέω ότι ο άλλος κάθεται και γράφει. Πήρε χορηγία και έβαλε. Και ποια χορηγία, ποια τέτοια, πώς βγάζει.
0: Μα η χορηγία, αν έχει πάρθει χορηγία, θα το έχει επικοινωνήσει κιόλα. Δεν, ναι, το επικοινωνεί.
1: Δηλαδή δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Λέω, τι κέφι έχει ο κοσμάρα, ρε παιδιά. Λέω, εντάξει, πολύ ελεύθερο χρόνο. Πολύ ελεύθερο χρόνο υπάρχει όμως να πας και 3 cents παλώμα. Έτσι, one and true παλώμα. 3 cents pink grapefruit soda. Μην χάσει τα 3 cents intense parties. Έτσι, στα πιο hot bars και στα street events τη πόλη. Συνεργασία με το This is Athens City Festival.
0: Λοιπόν, ξέρετε τι θα ήθελα έτσι να κάνουμε.
1: Τι?
0: Να πάμε στο επόμενο τραγούδι και μετά να παίξουμε, διότι έχουμε δύο δώρα. Έχουμε και Pizza Fan πακέτο κόμπο και έχουμε και το Water Fan Water Pack. Πάρα πολλοί κόσμοι έχουν στείλει μηνύματα στο Viber νομίζοντας ότι το Water Fan θα δοθεί μέσω Viber. Όχι, θα δοθεί μέσα από το παιχνίδι μας Βρες το τραγούδι που θα παίξουμε σε λίγα λεπτά. Προς το παρόν έρχονται οι Antique με το I Would Die For You αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
3: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια?
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
5: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
5: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
6: Γράφε 28 31 030 250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
6: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
5: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα.
7: Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 53 83 και 6974 901 553.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
11: Αλφα στους 104,7.
12: 7-68-41-177.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
16: Ναι, να τεμπελιάζεις
15: σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
17: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: τόση ώρα που δεν είναι δίπλα σου.
1: Είχα δει τη σακούλα και είχα δει κάτι ψωμάκια. Λέω τώρα ποιος ξέρει τι είναι αυτό. Και καθόταν ένα club sandwich τώρα, μία ώρα και 40 λεπτά δίπλα μας, ρε, και μας κοίταγε. Και έλεγε τι θα γίνει, θα με φάει.
0: Τόση ώρα δεν το άνοιξες να δεις τι έχει μέσα.
1: Δεν το άνοιξα γιατί δεν μπορεί, είναι ντράπηκα τώρα. Δεν μπορώ να
0: το... Τι ντράπηκες που κατέβηκε σε 5 δευτερόλεπτα μάση το
1: άλλο τι κατέβηκε. Μόλις πέσανε, μόλις πλήρωσε τα διόδια.
0: Δεν με ρώτησες, να το φάω.
1: Ναι, να το φάω. Σε ρωτάω τώρα.
0: Λοιπόν, football vibes are on στο The Mall Athens. Από 1η έως 20 Ιουνίου οι Adidas και Intersport φέρνουν τον παλμό του FIFA World Cup στο αγαπημένο μας Mall και το παιχνίδι ξεκινάει. 4 διαφορετικά interactive stages σε περιμένουν με challenges, quiz, football games και απίθανα δώρα. Στο Guess Who μαντεύεις τον ποδοσφαιριστή πριν από τον αντίπαλό σου. Παίζεις ποδοσφαιρικά challenges στο football pitch. Δοκιμάζεις τα ανακλαστικά σου στο Τριώντα Speech Challenge και φτιάχνει το δικό σου jersey στο New Stand Kiosk. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο αυτό, ε. Θα θέλει να πάει ο Δημήτρης σίγουρα.
1: Να πάει.
0: Καθημερινές από τις 5 το απόγευμα ως 9 και Σάββατο από 12 μέχρι 8.

0: εμπειρία με την, με την υπογραφή της Ελεγιμαδόρ. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τόσο κλάσικ όσο και twisted εκδοχές το αγαπημένο κοκτέιλ Paloma, φτιαγμένες με Ελεγιμαδόρ, τεκίλα από 100% μπλε αγάβη. Αργεντίνα The Social Club είναι η πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, λεωφορείο Αλεξάνδρας 211-008-6557.
1: Πάμε να παίξουμε πίσω το τραγούδι και να ξεκινήσουμε από το Water Fun Water Park, το οποίο δίνει ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. 4 άτομα θα πάτε δωρεάν στο Water Fun Water Park. Βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Τι σας περιμένει εκεί? Ατελείωτες βουτιές στις τεράστιες πισίνες, τρελή ανδρεναλίνη στις νεροτσουλήθρες, απόλυτη χαλάρωση πάνω από τις ομπρέλες στις αναπαυτικές ξαπλώστες. Waterfun.gr. Μπορείτε να μπείτε να τα δείτε όλα και μπροστά εκεί στο διαδίκτυο, να τα φανταστείτε και να το οραματιστείτε. 2-11-700-79-31.
0: Καλησπέρα, καληνύχτα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Η επόμενη γραμμή.
0: Ναι. Χαμηλώνεις λίγο το ραδιόφωνο.
1: Χαμήλω το αγάπη μου.
0: Φιλάκια κι εσύ.
1: Λοιπόν, 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε να βγείτε αέρα και να κερδίσετε Water Fun Water Park οικογενειακό 4 ατόμων.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
0: Το όνομά σου?
2: Γεια σας παιδιά, Δημήτρη.
0: Γεια σου Δημήτρη μου, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Μοσχάτο.
0: Μοσχάτο,
1: πάμε
0: εξαιρετικά.
2: Πήγαμε.
0: Το βρήκα.
1: Το βρήκες?
0: Ναι.
2: Το θεωρώ απίθανο, αλλά για πάμε άλλη μία.
0: Ναι. Γιώργος, Γιώργος Μαζονάκης, η Mobile D, δεν ξέρω αύριο που θα είμαι.
1: Τι είπες τώρα?
2: Πολύ ψαγμένο.
0: Κρίμα.
1: Τώρα.
0: Κρίμα, κρίμα, κρίμα.
1: Γεια σου Δημήτρη.
2: Να είστε καλά παιδιά. Θα παίρνω μέχρι να γυρίσω.
1: Ναι, εντάξει, σε περιμένουμε.

0: Παρακαλώ. Γεια σας.
1: Τι θα γίνει, γεια σας.
0: Τι θα γίνει με τις γραμμές σήμερα. Μιλήστε μας.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν μας μιλάνε. Κάτι συμβαίνει σήμερα.
1: Καλησπέρα.
0: Ορίστε.
2: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου.
2: Αθηνά.
0: Από Αθηνά.
2: Πού? Από έξω από το μόλ αυτή τη στιγμή.
0: Πάμε. Ένα, δύο, τρία και... Το βρήκα.
2: Πριν σε γνωρίσω, στα Βέντο.
1: Ναι! Μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία της Αθηνάς, να πούμε ότι έρχεται κόμπο από Pizza Fan, εκπληκτικό κόμπο με τριπλά πράγματα εκεί. Πίτσες, μπέργκερ, μακαρονάδες, τα πάντα όλα για να γίνει δικό σας. Οπότε πάμε να παίξουμε μαζί, να δούμε ποιος θα το διεκδικήσει. Μια εβδομάδα γεμάτη δώρα θα είναι και αυτή και η επόμενη και η μεθεπόμενη. Γενικά, αυτοί οι δύο μήνες οι καλοκαιρινοί θα σας γεμίζουμε τα πόδια μας στο παιχνίδι μας με δωράκια. Καλησπέρα.
0: Πώς κόψες έτσι την κοπέλα? Πώς την έκλεισες έτσι? Ούτε γεια δεν μας είπε. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
3: Νίκος.
1: Έλα Νίκο, τι γίνεται?
3: Καλά εσύ?
0: Έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο, ε?
3: Ναι, ναι, πιο παλιά, ναι.
0: Κάνει φασαρία αυτό.
1: Ναι.
0: Ένα, δύο, τρία και...
1: Το βρήκα.
0: Όλα τα ρούμπερ και τις ξεφτετέλια, όλα τα...
1: Όλα τα ξεφτετέλια, τα ξεφτετέλια τα ξέρω.
0: Πες μας.
3: Άνα βρήκε.
0: Ναι.
3: Τώρα και ότι...
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο Νικόλα, μείνε στη γραμμή, φιλάκια!
0: Φιλάκια!
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.

0: Με έχεις πεθάνει. Με έχεις πεθάνει.
1: Τι έγινε?
0: Μήπως θες κάτι άλλο να σου φέρουμε?
1: Όχι, ένα αρωματικό μαντιλάκι.
0: Έχεις κάτσει μια καρέκλα και έχεις. Ζητάς αρωματικό μαντιλάκι. Κλαψάτζους, δώσ' μου νερό, έρι. Σε λίγο θα μας πεις. Τέλος πάντων, προχωράμε.
1: Ελληνάκι μου, συγγνώμη τώρα. Δεν είχες ένα κλαψάτζους εδώ, τι θα το έκανες να το πέταγες? Θα το τρώγε κανείς.
0: Για σένα το είχα φέρει. Απλά ξέχασα να σου πω.
1: Ξέχασα να μου πεις ότι.
0: Τζακ, πάρτο.
1: Ναι. Okay.
0: Λοιπόν, όχι, όντως για σένα το πήρα. Γιατί εγώ είχα φάει, σου λέω. Πάμε, προχωράμε και θέλω να σας μιλήσω για τα εντυλιακά Iliodor της Pharmacept. Η Pharmacept είναι μια εταιρεία η οποία είναι για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι και ενήλικες. Και θέλω να σας πω ότι η νέα σειρά Iliodor της Pharmacept έχει 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου, υψηλό δείκτη προστασίας SPF 50, με πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula. Προστατεύει από την πρώτη στιγμή. Δεν χρειάζεται καν να περιμένεις τη μισή ώρα που μας έλεγε η μαμά μας. Πρέπει να βάλεις μισή ώρα πριν αντιλιακό πριν βγεις στον ήλιο. Δεν χρειάζεται κανένας λόγος να το κάνεις αυτό. Με το που τοποθετήσεις το αντιλιακό στο πρόσωπό σου, στο σώμα σου, μπορείς να βγεις από το πρώτο δευτερόλεπτο στον ήλιο. Pharmacept Iliodor.
1: Βλέπω τώρα τις δημοσκοπήσεις που έχουμε εδώ τις τηλεοράσεις και λέει σταθερά πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Τρίτη Χριστιανού, νομίζω.
1: Ναι.
0: Γενικά, από τότε που ανακοινώθηκε.
1: Όχι, γράφει Τσίπρας... δεύτερο, τρίτο είναι το Πασόκ. Με 11,5. 11 η Ελπίδα. Ποιο είναι η Ελπίδα?
0: Ελπίδα Χριστιανού.
1: Χριστιανού και 7 το Κουκουέ.
0: Ναι.
1: Αλλά διαφορά
0: εκτίμηση
1: τώρα...
0: ψήφου είναι αυτό.
1: Εκτίμηση ψήφου ναι. Τη Πολ, του Σκάι, αλλά 29,5 λέει η Δημοκρατία, 15,5 ο Τσίπρας.
0: Κοίταξε, η μεγάλη αλλαγή με την ανακοίνωση των δύο αυτών κομμάτων, Τσίπρα και Χριστιανού, ήρθε σε Βελόπουλο και Κωνσταντ.
1: Ναι.
0: Βλέπεις τώρα η πλεύση στο 5 και ναι. Ο Βελόπουλος 6,5 ήταν πιο ψηλά. Εκεί έγινε η αλλαγή, όπως και στην Λατινοπούλου. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,5. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε τελείως.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ναι, πάει.
0: Χαμός γίνεται. Χαμός. Καταλληλότερος τι λέει. Λέω μη δεις εμείς ταυτόχρονα εδώ.
1: Έχουμε οθόνες. Καταλληλότερο για
0: τώρα προθυμίες. Μιλάνε από μέσα που να ξέρουμε.
1: Ναι.
0: 30% Μητσοτάκης, Τσίπρας 17.
1: 17. 7 ο Ανδρουλάκης και 6 η κυρία Χριστιανού.
0: Μάλιστα. Θες να μιλήσεις για το Σιρένα καλύτερα?
1: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη, γιατί έχουμε Σιρένε Blue Luxury Beach Resort τώρα. Μαγευτική θέα στο Αιγαίο, βρίσκεται στον Πόρο. Κατά γάλανα νερά, παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Φρεσκομαγειρεμένα πιάτα. Τρία εστιατόρια. Χαμός. Κάντε το δώρο στον εαυτό σας, ρε παιδιά. Σπα, θεραπείες, μητέρα φύση, ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Όμορφο roof garden του Αιγαίου, με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Χαμός. Περισσότερα στο sirenebluresort.gr.
0: Μπρέκ, επιστρέφουμε.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη με το ανιψάκι, με το μικρό. Με τα παιδιά, ρε φίλε, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις, ας πούμε. Πήγαμε σε ένα εκεί πέρα, έτσι, μαγαζάκι εκεί πέρα, να σου ψώνισα κάτι, πήρα εγώ κάτι ένα πράγμα. Φεύγουμε, μπαίνουμε μέσα στα μάξι και τσακ, χωρίς να καταλάβω, βγάζει μια μπάρα σοκολάτα. Του λέω, τι είναι αυτό που έκανες, του λέω. Τζούρνεψε.
4: Τι τζούρνεψε.
3: Τι τζούρνεψε. Λέω, αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
0: Ε, βέβαια, τι καλά έκανες και του το είπες.
3: Όχι, όχι, σοβαρά τώρα. Λέω, δεν γίνεται να περάσει έτσι. Του λέω, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Του λέω, όπως είμαστε, κάνω στροφή, ξαναμπαίνω, πάω στο πάρκινγκ στο μολ, κατεβαίνουμε, παίρνουμε το ζεστή, ανεβαίνουμε πάνω, του δείχνω ένα κοσμηματοπολείο, του λέω, κοίταξε να δεις, στη βάση κολλάει το σίδερο.
2: 6 με 10, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
2: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
8: 5050
7: 1471
1: Ναι!
7: 12-12
0: Μπράβο!
9: 19-40
2: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
6: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
8: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες...

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά.
12: Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
10: Happy Mastercard Day.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
16: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
15: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
6: Πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
12: Άκου δυνατά.
13: Άκου μοναδικά.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο

σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
4: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
5: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
6: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
6: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω τη κυρία.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Έμεινε ένας.
11: Ναι, εγώ είμαι!
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
11: Λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβώτιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
5: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
6: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
7: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
8: Αν χαλάσει όμως...
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612. 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
9: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
10: Γράφε 2831-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
10: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
12: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
11: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
12: Δεκαλικά Χνάρης.
11: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
12: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
11: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο Πέραμα Μιλοποτάμου.
12: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
11: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Αλφα στους 104,7.
7: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
8: Άκου δυνατά,
9: άκου μοναδικά.
10: Αλφα.
11: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
12: Αρναούτογλου! Σ' αγαπάω! Χρόνια πολλά!
13: Είμαι ο Νίκος Ζώης και φυσικά βρίσκομαι εδώ γιατί ένας καλός φίλος έχει γενέθλια σήμερα. Γρηγόρη μου, χρόνια πολλά. Να τα χιλιάσεις.
14: Ευθύμης Ζησάκης.
15: Κατερίνα Ζαρίφη.
14: Να στείλουμε τις γλυκές ευχές μας. Χρόνια πολλά, Γρηγόρη.
15: Χρόνια πολλά, αγόρι μου, ότι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το έβρεις.
14: Το έχει βρει, ρε Ψωριάρη.
15: Το έχει βρει.
14: Ναι, ρε. Τη γυναίκα του και το παιδί του.
15: Ωραία, εντάξει, και κάτι άλλο. Μπορεί να θέλει και κάτι άλλο αυτό.
14: Α, τον προτρέπει σε εγκομενηλίκη.
16: Στο μικρόφωνο Νίκο Γκαραβέλλα. Μια ειδική αφιέρωση για έναν φίλο και αδελφό. Το Γρηγόρη Αρναούτογλου. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του και θέλω μέσα από το μικρόφωνο να του πω και να του ευχηθώ ότι το καλύτερο για τη ζωή σου, αδελφέ. Αλλά έχω ένα παράπονο. Σταμάτα αυτή την κάντρι, ρε φίλε. Μπες σε αυτή τη μαγεία που έχει το ελληνικό τραγούδι και για να μάθεις, Νίκος Βέρτης, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ξεκίνα από εδώ, αδελφέ.
17: Να θα γυρνάς πάντα σε μένα.
12: Υγεία, αγόρι μου, σ' αγαπάω.
6: Αλφα FM
8: 104,7.
7: 104,7.
8: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
18: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει.

ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο EVITARA, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο EVITARA από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
9: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
10: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311 00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
11: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΕΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Δύναμη,
14: εμπειρία,
13: γνώση,
14: εξειδίκευση.
13: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
14: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
13: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
14: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
13: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
14: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ζηλοβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: σώμα.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάζ. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 28 31 030 250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 2831-028-939 και 2831-028-023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Άκου μουσική.
6: Άκου μουσική. Μουσική.
4: Εδώ. Εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
6: Εδώ. Εδώ.
4: Τα ακούς όλα. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
7: Συνάντησα ένα Ρωμά. Ναι. Ένα πολύ γλυκό παιδάκι. Ναι. Λέω τι θες να γίνεις. Μου λέει: εγώ όταν μεγαλώσω θέλω να ανοίξω αεροπορική εταιρεία.
8: Α, ωραίο όνειρο.
7: Πώς προσπαθούσα να βρω τι όνομα να το πούμε την αεροπορική.
9: Ή Ρωμά ή Ερπούλο. Από το πουλί.
7: Ερπούλο.
9: Ναι, ελευθερία.
7: Ερτσαντήρ.
9: Ερτσαντήρ, όχι.
7: Γιατί όχι.
9: Και θα χωρίζει το business με το economy. Κυλί μου. Γεια σας, είμαι ο πιλότος σας για σήμερα. Σας καλωσορίζω στην πτήση της Ρωμά 346. Με προορισμό ότι το Βουκουρέστι. Καθίστε αναπαυτικά, έτσι διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείς μπροστά σας. Έχει και τράπουλα, κόψε και μελέτα μέχρι να έρθει. Φαγητό θα σερβιριστεί σκατοχύρι μακαρούνια αργότερα. Ελπίζω να μην έχει φάει. Έχει τα πάντα, έχει γυαλιά, έχει φορτιστές κινητό. Έχει ό,τι θες. Έχω κάτι iPhone clone.
7: Από φαγητό, τίποτα για αγορές.
9: Έχει ντομάτες, πιπεριές, καστανόχωμα, κοκκινόχωμα, ταρτινιέρες.
7: Καστανόχωμα.
9: Καρέκλες βασικές.
7: Πατάτες.
9: Ό,τι θες. Πατάτες έχει, πατάτες.
7: Τι είναι αμνηστικά.
9: Σουβενίρ. Τι να έχει, τίποτα στάχια, τίποτα τέτοιο. Καπελάκια.
7: Έρτσεμπερ,
9: Μπέρ. Σύντομα και σε ένα αεροδρόμιο εκεί κοντά στην πόλη.
7: Τι μουσική τα ακούγεται.
9: Μάκη, ξεκινάμε Μάκη στο Δουλόπουλο. Παίζει μετά λίγο το ρελέκα, λίγο αυτό. Λίγο φύλαμε.
7: Έρχονται οι μέρε και περνάνε.
8: Δανεικά ζητάμε κόκκινα.
9: Πάιτε.
0: Αλφα FM 104,7.
4: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι
4: ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο ακόμη, αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Δεν είμαι παχής, ρε φίλε. Δεν είμαι παχής, απλά... Κάθε φορά που ζυγίζουμε με βαριά καρδιά. Παλιά, όταν ήμουν πιο νέος και τρελός, πήγαινα σε γάμους και τους έλεγα ότι είμαι ο πρώην του γαμπρού.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
7: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Παναγή, γιατί τα κουνούπια δεν μπαίνουν σε μεσητικά γραφεία?
4: Δεν ξέρω.
3: Γιατί είναι με σίτες. Πώς τα λέω.
2: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος, δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Πέθανε διοκτήτηση του κινηματογράφου στην παλιά μου τη γειτονιά στη Θεσσαλονίκη.
6: Και?
5: Και μου στείλανε μήνυμα, κυρία, θα γίνει αύριο στις 4:20, στις 7 παρατέταρτο, 8 και 4 και 10:30.
7: Και από ό,τι ξέρω και σε 3D στις 11 και 4.
5: Παιδιά, να σας πω, περνάνε τα χρόνια και τώρα καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Καταλαβαίνω,
8: πούμε, τι καταλαβαίνεις?
5: Ότι στο σεξ πάνω απ' όλα μετράει η διάρκεια, φίλε.
7: Ναι, σωστό. Σωστό.
5: Εντάξει, εγώ για παράδειγμα έχω να κάνω 12 μήνες.
7: Αυτή η διάρκεια
8: όντως μετράει. Αυτή η διάρκεια μετράει ενός έξης.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
9: Λοιπόν, είναι τρεις ναυτικοί τώρα, ρε παιδί μου, οι οποίοι έχουν φύγει σε μεγάλο ταξίδι. Πολλούς μήνες. Και πιάνουν λιμάνι. Και κατεβαίνουν στο λιμάνι, τρέχουν, ρε παιδί μου, βλέπουν ένα μπαρ με ένα περίεργο, με μια περίεργη ταμπέλα από πάνω. Λέει μπαρ, ο κήπος. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν ένα τύπο ντυμένο κυπουρό πίσω από την μπάρα, κανένας άλλος μέσα στο μαγαζί. Παίρνουν εκεί τρεις θέσεις. Είναι δύο τύποι, ρε παιδί μου, δύο μηχανικοί και ένας ο οποίος είναι νάνος, είναι κοντός πολύ. Το βοηθάνε, σκαρφαλώνει και αυτός εκεί στο σκαμπό. Λέει ο πρώτος, λοιπόν, τι σου λείψε, ρε, του λένε οι άλλοι δύο, τι σου λείψε πιο πολύ. Πω, ρε παιδιά, θέλω να πιω μια βότκα πορτοκάλι. Αμέσως, λέει ο κυπουρός, παύλα μπάρμαν, βγάζει ένα μήλο, του το δίνει. Τι είναι αυτό, του λέει. Δοκίμασε, του λέει. Ξέρω τι σου λέω. Είναι εδώ, είναι ψαγμένο το μπαρ, είναι προχώ, είναι μοριακή, φυσική κτλ. Παίρνει αυτό το μήλο, το δαγκώνει. Ω, πάρε, λέει, δεν το πιστεύω. Παιδιά, έχει γεύσει βότκα. Του λέει, γίνεται και από πίσω. Το γυρίζει από πίσω, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, γεύσει πορτοκάλι, δεν το πιστεύω. Λέει. Καταπληκτικό, έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο διπλανός του. Όχι, του λέει, εσύ τι θες, τι σου λείψε. Έπαινα, μου λείψε, ρε παιδιά, ένα gin tonic. Παπ, βγάζει ένα πράσινο μήλο, του το δίνει. Πλάκα μου κάνει, λέει. Δάκουσε, του λέει. Το δαγκώνει από μπροστά, χράτ. Όχι, ρε φίλε, έχει γεύση τζιν, λέει, δεν το πιστεύω. Γίνεται και από πίσω, του λέει ο Κύπρος Παύλε Μπάρμαν. Το γυρίζει, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, τόνικ, λέει, δεν το πιστεύω, τρελαδό. Κοιτάνε τον άνω, του λέει, εσύ τι θα θέλεις, τι σου έχει λείψει πιο πολύ τόσους μήνες που ταξιδεύουν. Παιδιά, να είμαι ειλικρινής, του λέει. Ναι, εμένα μου έχει λείψει, λέει, να κάνω στοματικό έρωτα σε μια γυναίκα. Oh. Πάπ, βγάζει ο άλλος ένα μικρό μιλαράκι. Έλα, πλάκα μου κάνεις, του λέει ο Νάνος. Δοκίμασε, του λέει. Δοκιμάζει ο Νάνος και παθαίνει σοκ. Τι γεύση έχει, του κάνουν οι άλλοι.
8: Μπράβο, Γιώργο.
5: Το έφαγε απ' την άλλη.
10: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε τη μούσου πρωινό σφαίρα.
2: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
10: Πρωινό σφαίρα.
11: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
5: Τι είναι αυτό?
8: Έχεις πάρει σκύλι.
11: Πήραν. Παιδιά μου, το κάτσε, ρε.
9: Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι, το βρήκα σε ένα, τέλος πάντων, ένα ψηλό παρατημένο ρε παιδί μου, κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας, γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω του το πόδι, δεν το... είναι μαγκωμένο.
8: Πού θα το πάει?
9: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
6: Τι όνομα?
9: Φλάση.
11: Το πιο διάσημο κόλλεϊ του κόσμου επιστρέφει.
8: Το τι είχε βρει και ήχο. Δεν τον αντέχω.
10: 6 με 7, 8, 9, 10,
12: 6 με 10,
0: 104
10: πρωινό σφαίρα.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop, Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.

πάλι κι απόψε θα πετάξω ό,τι μου αφήσες εδώ. Πάλι κι απόψε θα διαβάσω το μήνυμα στο κινητό. Κρίμα κι αντίο είχες γράψει έτσι.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Δεν μπορούσα να φανταστείτε τίποτα χθες. Πήρα τηλέφωνο από το σταθερό στο 001 και κοίταξε έξω το παράθυρο και τι έγινε, ρε φίλε. Ήρθε η αστυνομία με όπισθεν. Αυτό το χρώμα που έχουμε εδώ πέρα μέσα σας αρέσει, κάνει καλό feng shui?
6: Όχι.
5: Όχι, ε. Ας πούμε, κακό feng shui είναι να βάψεις τους τοίχους, ας πούμε, σε μανάβικο σάπιο μήλο.
7: Ναι. Δεν πάει καλά το μανάβικο.
8: Σαβίλα.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
9: 104,7.
10: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο EVITARA, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο EVITARA από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Πρωινό σφαίρα.
6: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
7: Τι είναι αυτά, παιδί μου?
6: Κουμπί.
7: Φέρτε να στο ράψω.
8: Μανούλα.
6: Μάνα.
5: Έξι με 7, 8,
9: 9,
5: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.
1: Έλα, έλα, έλα λίγο πιο κοντά μου. Έλα, έλα, νιώσε πως

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Stop. Λάμδα. Μπράβο. Ατάκα μετά το σεξ.
6: Λάλησα.
7: Λύσαξες.
5: Πολύ ωραίο. Λιώνω.
6: Α, πολύ ωραία όλα.
7: Μπράβο, είμαστε.
6: Είστε πολύ εραστές όλοι, δεν το συζητάμε.
7: Όχι, ειδικά όμως,
6: Λωτός.
5: Εσύ?
7: Λάδι.
5: Σωστό. Λουκάνικο.
7: Σωστό.
5: Κάτι, σε κάνει να κλαις.
7: Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος θα έχει πει παπάρα.
5: Σε κάνει να κλαις.
7: Λιγμός.
6: Και εγώ λιγμός.
5: Σε κάνει να κλαις ο λιγμός. Ο λιγμός είναι μετά το κλάμα. Δεν μπορώ να το πάρω σωστό.
8: Αυτό το παθαίνεις από το
5: Νίκο, ο λιγμός δεν είναι μετά το κλάμα.
6: Εσύ τι έβαλες?
5: Λαμόγιο.
8: Ναι, σε κάνει να
6: κλαις το λαμόγιο.
7: Δεν συμφωνείς με αυτή τη.
5: Γιατί είναι φίλε, πολλά λαμόγια σε κάνουν να κλαις τη ζωή.
6: Τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Δεν έχεις καταλάβει εδώ τι
5: πρέπει να κάνω.
7: Χάσαμε και εγώ, εμείς χάσαμε, ήμασταν άχρηστοι.
5: Και μας στείλουμε στη φυλακή πάλι σε κάνουν
7: να κλαις. 0-0-0. Κάτσε να φέρω και 10 από την προηγούμενη.
5: Το πατάς.
7: Μείον 10.
6: Το πατάς.
7: Μείον 10, να φύγει και αυτό το λάδι.
5: 20. Ωραία. Και το πατάς.
6: Εγώ έβαλα λάσπη.
5: Εσύ? Σωστό. Πολύ ωραίο.
7: Λόφος.
5: Λουρί.
7: Πάρα πολύ σωστό, Γρηγόρη.
5: Γιατί δεν μπορεί να βάλεις κάτω ένα λουρί, το πατήσεις.
7: Και πρωτότυπο, ναι ρε, φίλε, τι θες πατάς. 20-20 για τον Γρηγόρη.
5: Λοιπόν,
7: 20 για τον Γρηγόρη μας.
5: 30-40-50-60-70. Αυτό ήταν.
7: Τα μάρι μας. Εγώ λοιπόν, 10 μόλις.
6: Κέρδισε ο Γρηγόρης. Συγχαρητήρια, Γρηγόρη μας. Πασά μας. Πασά μας. Αρχοντά μας.
7: Βούτε, βούτε, τε.
6: Είσαι πρώτος.
0: Αλφα FM 104,7.
2: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

θέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Πέτρος Καράς in the mix.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop, Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
4: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.